0: years after.
1: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio

I'm a human being!

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
1: On August 6, 1945, in Hiroshima, United States. On August 6, 1945.

Λοιπόν, όπως αναφέραμε και χθες στην εκπομπή, η ομάδα των εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα ήταν αυτή που κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα των παιδών στην ΕΣΚΑ, καθώς βγήκε ζωντανή, θα λέμε, επιβίωσε από την δύσκολη διαδικασία του Final Four με τα knockout παιχνίδια και κατάφερε να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα των παιδών για να πάρει και απευθείας την πρόκριση για την τελική φάση του Πανελληνίου των παιδών, σε ένα Final Four το οποίο έγινε με τις τέσσερις καλύτερες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος. Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα Παναθηναϊκός 78-62 στον μικρό τελικό και ΑΕΚ Περιστέρη στον πρώτο ημιτελικό και ΑΕΚ Περιστέρη 69-84 στον δεύτερο ημιτελικό ήταν τα σκορ της πρώτης ημέρας και φυσικά στην δεύτερη μέρα, όπως είπαμε, τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα πήραν τη νίκη με 81-72 απέναντι στο Περιστέρι για να κατακτήσουν το τουρνουά, το φετινό πρωτάθλημα, ενώ στην τρίτη θέση κατετάγει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε την ΑΕΚ με 76-61 στον μικρό τελικό. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στα παιχνίδια, ξεκινώντας από τον πρώτο ημιτελικό, εκπαιδευτήρια Πλάτωνα Παναθηναϊκός 78-62, ένα παιχνίδι το οποίο, στο οποίο μάλλον μπήκαν πολύ δυνατά οι τυπικά γηπεδούχοι, οι οποίοι προηγήθηκαν με 25-15 στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 6 πόντους με ένα επιμέρους 10-14 στη δεύτερη περίοδο. Παρ' όλα αυτά, τα εκπαιδευτήρια συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο της αναμέτρησης, έκλεισαν στο συν 6 το τρίτο δεκάλεπτο και η διαφορά έγινε στην τελευταία περίοδο εκεί όπου με ένα επιμέρους 26-16 η ομάδα του coach Σγουρίτσα πήρε την πρόκριση για τον τελικό επικρατώντας με 78-62 του Παναθηναϊκού. Πρώτο σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Βαρβαρίτης με 24 πόντους και ένα τρίποντο, ακολούθησε με 18 ο Μπάρλος, ενώ 10 με 2 τρίποντα είχε ο Κιούσης. Τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, τα οποία είχαν μια χαμηλή για τα δεδομένα τους επίδοση πίσω από τη γραμμή των 6.75 στο παιχνίδι αυτό, είχαν 7 εύστοχα τρίποντα, είχε ένα Βαρβαρίτης, 2 ο Κιούσης, 2 ο Δημητράκης και 2 ο Μπανταβάνος. Να πούμε ότι τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα αγωνίστηκαν χωρίς τον Σασλόγλου σε αυτό το Final Four, σίγουρα μια πολύ μεγάλη απουσία η οποία βέβαια δεν στήχησε στην ομάδα των εκπαιδευτηρίων, ενώ από τη μεριά του Τριφυλιού πρώτο σκόρερ ήταν με 12 ο Τσεκούρας και όλοι οι υπόλοιποι είχαν μονοψήφα αριθμό πόντων. Το Τριφύλι, το οποίο πέτυχε 4 τρίποντα στην αναμέτρηση, ένα ο Βαλαβάνης, ένα ο Εφαπολωματάς, ένα ο Κόκκινος και ένα ο Μουχθής, με τον Εφαπλωματά και τον Κόκκινο να είναι αυτοί που αγγίζουν, που άγγιξαν τα διψήφια πλαίσια, αφού τελείωσαν με 9 πόντους έκαστος.

Πάμε να δούμε τι συνέβη και στον δεύτερο ημιτελικό. ΑΕΚ Περιστέρι 69-84. Άλλη μία νίκη με διψήφια διαφορά. Παρ' όλα αυτά, όλη η ιστορία ήταν το δεύτερο ημίχρονο. Η διαφορά θα λέγαμε ότι δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού, καθώς η ΑΕΚ προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με διαφορά με βραχιά κεφαλή. 38-37 ήταν το σκορ του ημίχρονου και το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Δεν ήξερες ποια ομάδα μπορεί να επικρατήσει σε αυτό το παιχνίδι. Γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο για 3 δεκάλεπτα δεν χώραγε προβλέψεις, καθώς παρότι το Περιστέρι γύρισε την κατάσταση μέχρι το 30, η διαφορά ήταν μόλις στους 4 πόντους πέρ του, δηλαδή 53-57, αλλά η διαφορά έγινε και εδώ στο τελευταίο δεκάλεπτο με ένα παρόμοιο σκορ. 26-16 ήταν στο παιχνίδι των εκπαιδευτηρίων με τον Παναθηναϊκό το 4ο δεκάλεπτο, 16-27 ήταν το σκορ υπέρ του Περιστερίου στο 4ο δεκάλεπτο, στον δεύτερο ημιτελικό, και το Περιστέρι ουσιαστικά σε εκείνο το δεκάλεπτο έφτιαξε αυτή τη διαφορά, αφού από ένα σημείο και μετά η ΑΕΚ αναγκάστηκε να πάει σε επιθέσεις που χρειαζόταν ταχύτητα και παράλληλα ευστοχία, χωρίς βέβαια να φέρει αποτέλεσμα αυτή η κατάσταση. Πρώτο σκορ λοιπόν για τους πρίγκιπες ήταν με 19 πόντους ο Λιακόπουλος, που είχε 5 τρίποντα σε μια εξαιρετική επίδοση από τον παίχτη του Περιστερίου. Ακολούθησε ο Δήμου με 16, όχι, ακολούθησε ο Παππούς με 18 πόντους και ένα τρίποντο, ενώ ο Δήμου είχε 16 με 2 τρίποντα για το Περιστέρι, το οποίο συνολικά στην αναμέτρηση πέτυχε 11 τρίποντα, όπως είπαμε, 5 ο Λιακόπουλος, 2 ο Δήμου, 1 ο Παππούς, και από εκεί και πέρα 2 ο Πετρόπουλος των 9 πόντων και 1 ο Πελεχρίνης, που ήταν και η μοναδική του πόντου στο παιχνίδι, δηλαδή ολοκλήρωσε το μάτς με 3. Όσον αφορά την Ένωση, πρώτο σκόρερ με 18 και 2 τρίποντα Μαραθωνίτης, ενώ ακολούθησε ο Σαμολαδόπουλος με 12 και 3 τρίποντα, με την ΑΕΚ να πετυχαίνει 7 σουτ πίσω από τα 6,75 στο σύνολο. Τα 5 τα πέτυχαν οι δύο διψήφοι της ομάδας του Κότς Αρναουτάκη, ενώ τα άλλα 2 τα πέτυχε ο Καβαδίας, που ολοκλήρωσε το μάτς με 6 πόντους.

Πάμε και στην δεύτερη μέρα, ξεκινώντας από το μικρό τελικό, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός τερμάτισε τρίτο στην φετινή σεζόν του πρωταθλήματος παιδών της ΕΣΚΑ. Με 76-61 νίκησε την ΑΕΚ, σε ένα μάτσο το οποίο ήταν σταθερά μπροστά. Επικράτησε μάλιστα σε όλα τα δεκάλεπτα, στα επιμέρους σκορ των δεκαλέπτων δηλαδή, και ήταν σταθερά μπροστά, ανεβάζοντας τη διαφορά συνεχώς μετά το τέλος κάθε δεκαλέπτου. Με 5 προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο, με 8 μπροστά έκλεισε το ημίχρονο, με 11 μπήκε στα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης και πήρε εν τέλει τη νίκη με 15 πόντους διαφορά η ομάδα του coach Μπούντα, που κατάφερε να τελειώσει το φετινό πρωτάθλημα στην τρίτη θέση, αφήνοντας την τέταρτη την ΑΕΚ. Πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Βαλαβάνης με 19 και 3 τρίποντα, ακολούθησε ο Μουχθής με 12 και 2 τρίποντα, 11 είχε ο Σταμπόγλου και 10 με 1 τρίποντο είχε ο Εφαπλωματάς. Τα 6 από τα 7 τρίποντα του Παναθηναϊκού τα πέτυχαν οι 3 από τους 4 υψήφιους, το άλλο ένα το είχε ο Ψυχαλάκης που ολοκλήρωσε το μάτς με 3 πόντους. Από τη μεριά της Ένωσης, που όπως είπαμε τερμάτισε τέταρτη στο φετινό πρωτάθλημα, ο Μαραθωνίτης ήταν ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους και 2 τρίποντα, ενώ ακολούθησε ο Νταγκοβάνος με 14 πόντους. Η Άκη, η οποία ήταν αρκετά άστοχη πίσω από τη γραμμή των 6.75, είχε μόλις 4 εύστοχα τρίποντα στο παιχνίδι, 2 Μαραθωνίτης, 1 ο Περιμένης με 4 πόντους και 1 ο Σαμολαδόπουλος που έμεινε χαμηλά στους 5 πόντους.

Πάμε και στον μεγάλο τελικό. Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, Περιστέρι 81-72, σε ένα μάτς το οποίο το Περιστέρι μπήκε πάρα πολύ δυνατά, σε αντίθεση δηλαδή με αυτό που έκανε στο πρώτο, στον ημιτελικό, τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα που προηγήθηκαν με 10, 25-15, τώρα βρέθηκαν πίσω με 10 στο πρώτο δεκάλεπτο, 14-24 προηγήθηκε το Περιστέρι στην πρώτη περίοδο, μπαίνοντας πάρα πολύ δυνατά στην αναμέτρηση. Παρόλα αυτά, με ένα επιμέρους 25-14, η ομάδα των εκπαιδευτηρίων προηγήθηκε με 39-38 στο πρώτο ημίχρονο. Κατάφερε δηλαδή να γυρίσει πλήρως την κατάσταση πριν το ημίχρονο, μέσα σε 10 λεπτά, στα 10 λεπτά της δεύτερης περίοδου, και μάλιστα συνέχισε σε αυτό τον ρυθμό, προηγούμενη με 7 πόντους μετά το πέρας των 30 λεπτών της αναμέτρησης, μπαίνοντας δηλαδή στο συν 7 στα τελευταία 10 λεπτά που θα έκαναν και τον πρωταθλητή της φετινής σεζόν, με το Περιστέρι να μην μπορεί να επιστρέψει, να μειώσει ή να αντιδράσει, όπως θέλετε πείτε το, στην τελευταία περίοδο, και τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα εν τέλει να είναι αυτά που πήρανε τη νίκη με 81-72 και παράλληλα κατέκτησαν και το φετινό πρωτάθλημα των παιδών. Τρομερή εμφάνιση από τον Βαρβαρίτη, 29 πόντους με 5 τρίποντα, ακολούθησε ο Μπάρλος με 22 τρίποντα, ενώ ο Μουρκούσης είχε 19 πόντους με 2 τρίποντα. Ακούσαμε, το είπαμε και χθες με τον Αργύρη Παγαρτάνη, ότι ο Μουρκούσης είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι από τα πρώτα βιολιά της ομάδας των εκπαιδευτηρίων. Παρόλα αυτά, έπιασε την ευκαιρία που του δόθηκε από τα μαλλιά και κατάφερε να, όχι μόνο να βοηθήσει την ομάδα του, αλλά να συμβάλλει τα μέγιστα ώστε να έρθει αυτή η κατάκτηση, αυτή η νίκη στον τελικό, και παράλληλα η κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. 19 πόντους με 2 τρίποντα λοιπόν ήταν η επίδοση του Μουρκούση, τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα τα οποία ήταν σαφώς πιο εύστοχα στο δεύτερο παιχνίδι, δηλαδή στον τελικό, πετυχαίνοντας 11 τρίποντα στην αναμέτρηση, 5 ο Βαρβαρίτης, 2 ο Μπάρλος, 2 ο Μουρκούσης, 1 ο Δημητράκης που είχε 4 πόντους και 1 ο Γιαμπάρας που είχε 9 πόντους. Όσον αφορά τους πρίγκιπες, πρώτο σκόρερ με 19 ο Αχινιώτης που είχε και ένα τρίποντο, ακολούθησε με 16 ο Δήμου, ενώ 12 είχε ο Γεωργακίου για το Περιστέρι, το οποίο ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 6 εύστοχα τρίποντα. Ένα ο Αχινιώτης όπως είπαμε, ένα ο Παππούς που είχε 9 πόντους, ένα ο Λιακόπουλος που είχε 5 πόντους, ένα με 5 πόντους και ο Σκουρτόπουλος, και τέλος τα άλλα 2 τα πέτυχε ο Πετρόπουλος που ολοκλήρωσε το μάτς με 9.

Λοιπόν, ώρα έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Web Radio και ήρθε η ώρα να μπούμε. Να πάμε και στα της ΣΕΣΚΑ των Κορασίδων. Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε πρωταθλητής στο φετινό πρωτάθλημα της ΣΕΣΚΑ των Κορασίδων, στο Final Four που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Στους ημιτελικούς είχαμε Παναθηναϊκός Άρτεμις Αχαρνών 65-59 και Μαρούσι Άγιος Νικόλος Παλίνης 66-69. Στον μικρό τελικό Άρτεμις Αχαρνών Μαρούσι 43-44 και στον μεγάλο τελικό Παναθηναϊκός Άγιος Νικόλος Παλίνης 84-81 και ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα, παίρνοντας παράλληλα και την απευθείας πρόκριση για την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος των Κορασίδων. Να ξεκινήσουμε από τον πρώτο ημιτελικό, το Σάββατο. Το περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκε, δηλαδή 9 Μαΐου. Παναθηναϊκός Άρτεμις Αχαρνών 65-59. 20-12 το πρώτο δεκάλεπτο, Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά. Προηγήθηκε με 10 μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο. 38-28 προσπάθησε η Άρτεμις Αχαρνών να αντιδράσει και το έκανε, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο από το μείον 10 στο μείον 6. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός ήταν πιο ψύχρεμος στις κρίσιμες στιγμές της αναμέτρησης και κατάφερε να υπερασπιστεί το υπέρ του προβάδισμα για να πάρει την νίκη και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Final Four των Κορασίδων. Πρώτη σκόρερ λοιπόν για το τριφύλι ήταν, μάλλον πρώτες σκόρερ ήταν η Μιλιτσοπούλου και η Τουλούπη, είχαν 14 πόντους η καθεμία, ενώ 13 πόντους είχε Σεφερλή και 12 η Μπερμπεράη για τον Παναθηναϊκό, που πέτυχε συνολικά 3 τρίποντα στην αναμέτρηση, από ένα είχαν ήδη ψήφες Σεφερλή και Μιλιτσοπούλου και το άλλο ένα το είχε η Ρουτζούνη, που ολοκλήρωσε το μάτς με 8 πόντους. Όσον αφορά την ομάδα της Άρτεμις Αχαρνών, πρώτη σκόρερ ήταν με 17 η Μπράβου, 15 είχε η Τελάκη, 14 η Δεσποτάκη και 10 η Γκόντε, με την Άρτεμις Αχαρνών να είναι σαφώς πιο παραγωγική πίσω από τη γραμμή των 6-75, αφού πέτυχε 7 τρίποντα. Βέβαια τα 6 ήρθαν από δύο παίκτριες, από την Μπράβου και την Τελάκη που πέτυχαν 3 η καθεμία, ενώ το άλλο ένα το πέτυχε η Παυλίδου που είχε 3 πόντους.

Πάμε στον δεύτερο ημιτελικό. Μαρούσα Άγιος Νικόλας Παλίνης 66-69. Μια μεγάλη νίκη για τον Άγιο Νικόλα Παλίνης που του έφερε και την πρόκριση στον τελικό του φετινού Final Four. Με ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό, άλλωστε το δείχνει αυτό και το τελικό σκορ των τριών μόλις πόντων διαφοράς. Το Μαρούσι μάλιστα προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τρεις πόντους απόσταση. Παρ' όλα αυτά, ο Άγιος Νικόλας Παλίνης ήταν ανώτερος, τουλάχιστον βάσει του σκορ, στο δεύτερο ημίχρονο με ένα επιμέρους 32-38. Μετέτρεψε το μείον 3 του ημίχρονου σε συν 3 δικό του στο φινάλε της αναμέτρησης και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Πρώτη σκόρερ ήταν η Αγγελοπούλου με 22 πόντους και 3 τρίποντα, ακολούθησε η Βλάχου που είχε 12, ενώ όλες οι υπόλοιπες είχαν μονοψήφα αριθμό πόντων. Βέβαια, πέρα από τα 3 τρίποντα της Αγγελοπούλου πέτυχαν άλλα 2 η Λάμπρου που είχε 9 πόντους και άλλο ένα η Ζαβιτσάνου που είχε 9 επίσης, 6 στο σύνολο τα τρίποντα των νικητριών, ενώ από τη μεριά του Αμαρουσίου η Δανίλη είχε 21 πόντους, η Μαλιαρού 17 και όλες οι υπόλοιπες είχαν μονοψήφια αριθμό πόντων. Οι κίτρινες, οι οποίες πέτυχαν 7 πόντους συνολικά, 7 τρίποντα συνολικά στο παιχνίδι, 2 είχε η Δανίλη, 2 η Μαλιαρού που ήταν οι μοναδικές διψήφιες, 2 η Καμαριώτου που είχε 8 πόντους και άλλο ένα η Λάσκαρη που επίσης ολοκλήρωσε το μάτς με 8.

Πάμε και στην δεύτερη ημέρα, η οποία ήταν η Κυριακή 10 Μαΐου, όπου έγιναν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός, ξεκινώντας εμείς από τον μικρό τελικό. Άρτεμις Αχαρνών Μαρούση

Κάνει τη διαφορά και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο μείον 3-30-27 ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Έμεινε στην ίδια απόσταση το παιχνίδι μέχρι και το 30. Παρόλα αυτά το Μαρούσι σε ένα πολύ κακοποιωτικά δεύτερο ημίχρονο, καθώς το επιμέρους σκορ ήταν μόλις 13-17 στο δεύτερο ημίχρονο, 9-9-4-8 η τρίτη και η τέταρτη περίοδος αντίστοιχα. Το Μαρούς κατάφερε λοιπόν στην τέταρτη περίοδο να γυρίσει την κατάσταση και με μεγαλύτερη ψυχραιμία στις τελευταίες κρίσιμες στιγμές να πάρει την νίκη στον μικρό τελικό. Πρώτη σκόρερ για το Μαρούς ήταν η Λάσκαρη με 15, ακολούθησε η Δανιήλ με 11, οι δυο τους πέτυχαν τους 26 από τους 44 πόντους του Αμαρουσίου στην αναμέτρηση. Φυσικά όλες οι υπόλοιπες ήταν μονοψήφιες, ενώ μόλις δύο ήταν τα τρίποντα για την ομάδα του κότς Κατσαρέλια. Ένα είχε η Δανίλ που είχε 11 αποσύρωμα και ένα η Μαλιαρού που είχε 6 πόντους. Από τη μεριά των ηττημένων, πρώτη σκόρερ ήταν η Δεσποτάκη με 25, ακολούθησε η Μπράβου με 10, με τις δυο τους να πετυχαίνουν τους 35 από τους 43 πόντους. Βέβαια και μόνο τη Δεσποτάκη να πούμε ότι είχε τους 25 από τους 43, φυσικά είναι πάνω από τους μισούς πόντους από την παίκτρια της Άρτεμις Αχαρνών, ενώ όλες οι υπόλοιπες είχαν μονοψήφα αριθμό πόντων. 4 τα τρίποντα στο σύνολο για την ομάδα της Άρτεμις Αχαρνών, 3 είχε η Δεσποτάκη και άλλα. Άλλο ένα η Τελάκη, η οποία είχε και 7 πόντους στην αναμέτρηση. Οι τρεις αυτές ήταν που σκόραραν, συν την Κόντε που είχε έναν πόντο, 4 μόνο οι παίκτες που σκόραραν στην αναμέτρηση.

Πάμε και στον μεγάλο τελικό, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός στέφθηκε πρωταθλητής για τη φετινή σεζόν με νίκη απέναντι στον Άγιο Νικόλαο Παλίνης. 84-81 ήταν το τελικό σκορ. Ένα μάτς πάντως που το Τριφύλλι προηγήθηκε με 13 στο πρώτο δεκάλεπτο. Μπήκε πάρα πολύ δυναμικά και επέβαλε τον ρυθμό του σε απόλυτο βαθμό. Κυρίως βέβαια λόγω της επίθεσής του ξέφυγε τόσο πολύ η διαφορά. Στο πρώτο δεκάλεπτο, δηλαδή με 13 πόντους, ο Άγιος Νικόλαος Παλίνης έβγαλε την αντίδρασή του και μείωσε παραπάνω από το ίμιση την διαφορά, δηλαδή την μείωσε στους 6 από τους 13, με επιμέρους 18-25, το σκορ του μηχρόνου ήταν 49-43, ακόμη περισσότερο μειώθηκε η διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο από τους 6 στους 4, κάνοντας έτσι το παιχνίδι για τα καλά ντέρμπι, ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο η ομάδα του Άγιου Νικολάου Παλίνης κατάφερε να ρίξει μεν τη διαφορά, αλλά μόλις για έναν πόντο, καθώς ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που κατάφερε να πάρει το ροζφύλλο με 84-81 και παράλληλα να κατακτήσει και το φετινό πρωτάθλημα. Μία βέβαια απίθανη εμφάνιση από την Τουλούπη, πραγματικά απίθανη, η οποία ολοκλήρωσε το μάτς με 39 πόντους. Άγγιξε τη 40 η παίκτρα του Παναθηναϊκού σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις σε τέτοιου είδους παιχνίδι όλων των εποχών στο πρωτάθλημα της ΕΣΚΑ των Κορασίδων. 39 πόντους λοιπόν είχε η Τουλούπη, 14 η Μιλιτσοπούλου, 12 η Μπερμπερά και 10 η Σεφερλή για τον Παναθηναϊκό. 3 τα τρίποτα του Τριφυλλιού στο σύνολο, 2 η Σεφερλή και 1 η Μιλιτσοπούλου. Ενώ όσον αφορά τον Άγιο Νικόλαο Παλίνης, πρώτη σκόρερ η Αγγελοπούλου με 29 πόντους και 1 τρίποντα, ακολούθησε η Ζαβιτσάνου με 18 και 2 τρίποντα, ενώ η Βλάχου είχε 15 στο σύνολο, 4 τα τρίποντα, 5 μάλλον τα τρίποντα του Άγιο Νικολάου, 2 είχε η Ζαβιτσάνου, 1 η Αγγελοπούλου, 1 η Σπύρου που είχε 3 πόντους και άλλο 1 η Λάμπρου που ολοκλήρωσε το μάτς με 5.

Λοιπόν, φυσικά συμπληρώθηκε, ολοκληρώθηκε το puzzle των πανελληνίων της β' φάσης των δύο πανελληνίων, δηλαδή των Παίδων και των Κορασίδων, της προκριματικής φάσης. Αν προτιμάτε να την πούμε έτσι, γνωρίζουμε τις ομάδες λοιπόν που θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη φάση, στα προκριματικά. Και να ξεκινήσουμε από το Πανελλήνιο των Παίδων. Πάμε στον πρώτο όμιλο, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, όπου είναι οι πρωταθλήτριες Εκασαμάθε, Κασδίμε, Κασκέμ και Εκάσχ, με αγώνες νοκάουτ, δηλαδή ημιτελικούς και τελικό. Η ημιτελική στις 3.30 Πιερικός Αρχέλαος Καλαό Χαλκιδικής και στις 5.30 Καστοριά Κομωτινή. Την επόμενη μέρα, 16 Μαΐου στις 3, είναι ο μεγάλος τελικός από όπου θα προκύψει η ομάδα αυτή του ομίλου που θα παίξει στο Final Eight του Πανελληνίου των Παίδων. Πάμε στον δεύτερο όμιλο, στα Γρεβενά θα γίνει. Οι πρωταθλητές συμμετέχουν, οι πρωταθλητές Εσκαβδέ, Εσκάθ και Εσκασέ. Εδώ πέρα είναι με αγώνες κανονικά, πολύ με όλους, σε ένα μικρό γκρουπ. Ισχύει βέβαια, όπως ισχύει και στα Πανελλήνια των Εφήβων και των Νεανίδων, ότι αν μια ομάδα κάνει το 2-2 στις πρώτες δύο αγωνιστικές, κάνει το 2-2, τότε δεν θα πραγματοποιηθεί το τρίτο παιχνίδι, γιατί δεν θα αλλάξει κάτι στη βαθμολογία. Η ομάδα που θα έχει κάνει το 2-2 θα έχει πάρει και την πρόκριση. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο όμιλο στα Γρεβενά, όπως είπαμε. 15 Μαΐου στις 7, πρωτεία σχηματαρίου Νικόπολη Πρέβεζας. 16 Μαΐου στις 5, Νικόπολη Πρέβεζας, Πολυαθλητικό Σωματείο Τρικάλων. Και στις 17 Μαΐου στις 2.30, Πολυαθλητικό Σωματείο Τρικάλων, με πρωτεία σχηματαρίου, αν χρειαστεί αυτό το παιχνίδι, θα είναι αυτό που θα κλείσει την προκριματική φάση στον δεύτερο όμιλο. Στο ΔΑΚ Γρεβενών θα γίνει φυσικά θα γίνουν τα παιχνίδια. Στο ΔΑΚ Καλαμαριάς θα γίνουν τα μάτς του πρώτου ομίλου. Πάμε στον τρίτο όμιλο. Πρωταθλητής ΕΣΚΑΗ, πρωταθλητής ΕΚΑΣΧΕΝΟΠ και πρωταθλητής ΕΣΚΑΚ. Στην Ακράτα θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια, στο κλειστό στο γήπεδο της Ακράτας. 15 Μαΐου στις 4.30 Τύρων Αγίων Θεοδόρων Προμηθέας. Στις 16 Μαΐου στις 2.30 Προμηθέας Καλαμάτα 1980 και στις 17 Μαΐου στην 1, αν χρειαστεί, θα γίνει το παιχνίδι της Καλαμάτας 80 με τον Τύρων Αγίων Θεοδόρων. Τέταρτος όμιλος που θα γίνει στον Βόλο και στο ΕΑΚ Βόλου, όπου συμμετέχουν οι δεύτερες ομάδες των τριών μεγαλύτερων ενώσεων, δηλαδή της ΕΣΚΑ, της ΕΣΚΑΝΑ και της ΕΚΑΣΤ. Παραδοσιακά συμβαίνει αυτό στον τέταρτο όμιλο. 15 Μαΐου στις 12 Περιστέρι Κρόνος Αγίου Δημητρίου. 16 Μαΐου στις 5.30 Άριος Περιστέρι και, αν χρειαστεί, 17 Μαΐου στις 5.30 είναι το παιχνίδι του Κρόνου Αγίου Δημητρίου με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Πάμε και στον πέμπτο όμιλο, στον όμιλο των Νήσων. Στην Αθήνα γίνεται παραδοσιακά, θα γίνει στο νέο του Αγίου Δημητρίου. Συμμετέχουν οι πρωταθλήτριες της Κρήτης, των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και ο νικητής του Βόρειου Αιγαίου, που έχει προκύψει από μια προκριματική διαδικασία, αν θα μπορούσαμε να την πούμε έτσι. Και εδώ πέρα είναι ο δεύτερος όμιλος που γίνεται φάση με νοκάουτ, δηλαδή με ημιτελικούς και τελικό. 15 Μαΐου στις 3 Αθλητική Λέσχη Μυτιλίνης Κολοσσός Ρόδου και στις 5.30 ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε ΑΟΚ Χανιά και Παναξιακό. Ο μεγάλος τελικός είναι την επόμενη μέρα, 16 Μαΐου στις 2, ανάμεσα στους δύο νικητές των δύο παιχνιδιών, από όπου και θα προκύψει φυσικά η ομάδα από αυτόν τον όμιλο που θα πάρει την πρόκριση στο Final Eight

του Πανελληνίου των Παιδών σε ένα τουρνουά το οποίο περιμένουμε πώς και πώς, και έχει ακόμη βέβαια καιρό για να γίνει, έχει περίπου έναν μήνα όπως και εκείνο των Κορασίδων.

Λοιπόν, πριν πάμε στο Πανελλήνιο των Κορασίδων, να πούμε ότι στον Πέδων έχει φυσικά οι τρεις ομάδες που βρίσκονται ήδη στο Final Four είναι οι πρωταθλήτριες των τριών μεγαλύτερων ενώσεων, δηλαδή της ΕΣΚΑ, της ΚΑΝΑ και της ΕΚΑΣΤ. Από την ΕΣΚΑ είναι τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, από την ΕΣΚΑΝΑ είναι η ομάδα του Ολυμπιακού και από την ΕΚΑΣΤ είναι η ομάδα της 10, οι τρεις που βρίσκονται ήδη στην τελική φάση του Πανελληνίου των Παιδών. Όσον αφορά λοιπόν το Πανελλήνιο των Κορασίδων, και εδώ υπάρχουν οι τρεις πρωταθλήτριες των τριών μεγαλύτερων ενώσεων που βρίσκονται ήδη στην τελική φάση, στο Final 8. Από την ΕΣΚΑ ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός, από την ΕΣΚΑΝΑ η πρωταθλήτρια ομάδα του Κρόνου Αγίου Δημητρίου και από την ΕΚΑΣ το πρωταθλητής ΠΑΟΚ είναι οι τρεις ομάδες που βρίσκονται ήδη στην τελική φάση του Πανελληνίου των Κορασίδων. Και ξεκινάμε από τον πρώτο όμιλο που παίζουν ο πρωταθλητής ΕΚΑΣΑΜΑΘ, ΕΚΑΣΔΙΜ, ΕΚΑΣΚΕΜ και ΕΚΑΣΧ, φυσικά με το μοτίβο των ημιτελικών και τελικών. Θα γίνει στη Θεσσαλονίκη ο πρώτος όμιλος, στο ΕΑΚ Νεάπολης, 15 Μαΐου, πρώτος ημιτελικός στις 3.30 η Ερυσός Αστέρας Καβάλας και στις 5.30 είναι ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Πιερικό Αρχιέλαο και Λασάνι Κοζάνης και στις 16 Μαΐου την επόμενη μέρα, δηλαδή στις 3, είναι ο μεγάλος τελικός από όπου θα προκύψει η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση για το Final 8 του Πανελληνίου των Κορασίδων. Δεύτερος όμιλος στα Γρεβενά, στο γήπεδο των Γρεβενών, πρωταθλητές ΕΣΚΑΘ, ΕΣΚΑΒΔΕ και ΕΣΚΑΣΕ και εδώ φυσικά. Στις 15 Μαΐου στις 4.30 ανόρθωση Βόλου Πας Γιάννηνα, στις 16 Μαΐου στις 2.30 Πας Γιάννα ΑΓΕΧ και στο τρίτο παιχνίδι αν χρειαστεί στις 17 Μαΐου στις 12 ΑΓΕΧ ανόρθωση Βόλου. Στον τρίτο όμιλο στην Ακράτα οι πρωταθλητές ΕΣΚΑΗ, ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ και ΕΣΚΑΚ θα γίνει στο κήπεδο της Ακράτας. Στις 15 Μαΐου στις 7.30 Άμυλα Προμηθέας, στις 16 Μαΐου στις 5 Προμηθέας Ολυμπιάδα Αργολίδας και στις 17 Μαΐου στις 3.30 αν χρειαστεί το παιχνίδι της Ολυμπιάδας Αργολίδας με την Άμυλα. Πάμε και στον τέταρτο όμιλο που παίζουν οι δεύτεροι αθλητές των τριών μεγαλύτερων ενώσεων, ο δεύτερος της ΕΣΚΑ, ο δεύτερος της ΕΣΚΑΝΑ και ο δεύτερος της ΕΚΑΣΤ. Στο γήπεδο του στο ΕΑΚ Βόλου θα γίνει αυτή η τριάδα των αγώνων ή και διάδα, αναλόγως με το τι θα συμβεί στα πρώτα δύο. 15 Μαΐου στις 5 είναι το μάτς του Άγιου Νικολάου Παλίνης με τον Πρωτέα Βούλας. 16 Μαΐου στις 3 Πρωτέας Βούλας Παναθλητικός και 17 Μαΐου στις 3 αν χρειαστεί Παναθλητικός Άγιος Νικόλαος Παλίνης. Και πάμε και στον πέμπτο όμιλο, στον όμιλο των νησιών. Οι πρωταθλητές της Κρήτης, των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και ο νικητής του Βορείου Αιγαίου είναι οι τέσσερις ομάδες που θα παίξουν σε μορφή ημιτελικών και τελικών. 15 Μαΐου εδώ πέρα θα γίνει το παιχνίδι αυτό τα παιχνίδια αυτά στην Αθήνα, όπως είπαμε. 15 Μαΐου στις 2.30 είναι ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο μάλλον θα παίξουν ο ΑΟ Άνδρου με τον Έολο Μυτιλίνης. Ο δεύτερος, στον δεύτερο ημιτελικό έχουμε στις 5 Όφι ΠΑΚ Κάλυμνος, η οποία ΠΑΚ Κάλυμνος δείχνει πραγματοποιεί μάλλον μια εξαιρετική πορεία, είχε πρόκριση στο Final 8 και στους εφήβους και τώρα προκρίθηκε και στα προκριματικά, στη β' φάση μάλλον θα παίξει των Κορασίδων με στόχο την πρόκριση, με φόντο μάλλον την πρόκριση στην τελική οκτάδα. Οπότε δεν είπαμε ότι τα παιχνίδια ναι μεν θα γίνουν στην Αθήνα αλλά θα γίνουν στο γήπεδο, στο κλειστό γυμναστήριο της Εργάνης, στο κλειστό γυμναστήριο δηλαδή Δημήτρης Καλτσάς. Όπως είπαμε, στις πρώτες ημιτελικές 15 Μαΐου 2.30 ΑΟ Άνδρου Έολος Μυτιλίνης, στις 5 ο ΦΥΠΑ Κάλυμνος και 16 Μαΐου στις 2.30 ο μεγάλος τελικός από όπου θα προκύψει και η πέμπτη ομάδα που θα πλαισιώσει τις άλλες τρεις που βρίσκονται ήδη, τις άλλες 7 που θα βρίσκονται ήδη στη τελική φάση, σε μια τελική φάση που την περιμένουμε και εκείνη πώς και πώς, και θα πέρθει σε περίπου έναν μήνα από τώρα, όπως και αντίστοιχη των Παιδών όπως είπαμε και νωρίτερα.

Και περίπου 4 λεπτά πριν τις 2 κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν εκπομπή «Τα παιδιά παίζει» με τον Δημήτρη Μελίση πίσω από τα μικρόφωνα τις προηγούμενες κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Εσείς μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το άμεσο replay, το καθημερινό μαγκαζίνο του ΕΟΚ, ενημερωτικό μαγκαζίνο του ΕΟΚ Web Radio, με τον απόϊχο των όσων συνέβησαν τις προηγούμενες 24 ώρες, καθώς είχαμε πολλά πράγματα. Είχαμε και αγωνιστική δράση στις εθνικές κατηγορίες, όπου μάθαμε και ομάδες που πήραν την άνοδο για την επόμενη κατηγορία. Θα τα ακούσετε φυσικά αυτά, αλλά είχαμε και το παιχνίδι της Ευρωλίγας, το Game 5 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια στην Ισπανία, όπου δυστυχώς θα υπάρχει με μία, θα πραγματοποιηθεί με μία ελληνική ομάδα το φετινό Final Four της Euroleague. Μόνο ο Ολυμπιακός θα δώσει το παρόν στο Final Four του Telecom Center Athens, καθώς ο Παναθηναϊκός εχθές ιτήθηκε από την Βαλένθια με 81-64 και αποχαιρέτησε τη φετινή του, αποχαιρέτησε την ευρωπαϊκή, την Euroleague για φέτος, να το πούμε καλύτερα, με δεχόμενος 3 σερί ήτες από την Βαλένθια, από 0-2-3-2, με τις 2 να είναι στο Telecom Center Athens. Και στο χθεσινό Game 5 η Βαλένθια ήταν αυτή που τσέκαρε το εισιτήριο για το Final Four της Euroleague. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Real Madrid της Βαλένθια είναι τα δύο παιχνίδια του, οι δύο ημιτελικοί της Euroleague στο Final Four που θα πραγματοποιηθεί 22 με 24 Μαΐου εδώ μερικά μέτρα δίπλα από εμάς στο Telecom Center Athens. Υπάρχει βέβαια και αγωνιστική δράση στην Greek Basketball League, υπήρχε χθες, υπάρχει και σήμερα. Χθες ο Ολυμπιακός έπαιζε με τον Κολοσσό, σήμερα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη, υποδέχεται μάλλον τον Άρη για να το πούμε καλύτερα, και φυσικά η εκπομπή θα σας πάει λίγο και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, καθώς είχαμε NBA και τα ξημερώματα. Γενικότερα πάρα πολύ πλούσια η επικαιρότητα γύρω από, γύρω από την πορτοκαλί θεά. Οπότε από τον Δημήτρη Μελίση που ήταν μαζί στις προηγούμενες 2 ώρες, καλή συνέχεια στην ακρόασή σας.

Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, μπήκαμε στα μισά και αυτού του μήνα και εμείς όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 2 του μεσημέρι, να πάμε στο άμεσο replay, να δούμε όλα όσα συνέβησαν το προηγούμενο 24ωρο στο χώρο του μπάσκετ και όλα όσα πρόκειται να συμβούν. Αρχίζει γενομένης από σήμερα, γιατί έχουμε τη συνέχεια των play-off της στην GBL.

Μαρίνο Πρίντεζη, Έλενα Βογιατζή στα μικρόφωνα. Ο Μαρίνο είναι καθοδόν, σε λίγο θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Δημήτρη Μελίση στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Πάμε μέχρι τι 4 για να δούμε πολλά και διάφορα και αρκετέ ειδήσει που προέκυψαν μόλι πριν λίγα λεπτά. Ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ η απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα και θα αφορά τα ασπρόμαυρα, με συγχωρείτε, μέχρι και το 2030. Ο διεθνής γκάρ, αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της νέας γενιάς του ελληνικού μπάσκετ, συνδυάζει την αγωνιστική ωριμότητα με τις τεράστιες προοπτικές εξέλιξεις και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον ΠΑΟΚ.

Το όνομα του Νάσου Μπαζίνα και η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ ακουγόταν αρκετά το τελευταίο τετραήμερο, θα έλεγα πενθήμερο. Επομένως, σήμερα απλά επιβεβαιώθηκε η είδηση που κυκλοφορούσε τις προηγούμενες ημέρες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βεβαίως περιμένει τη σειρά των προημιτελικών του Παναθηναϊκού με την Μύκονο για να μάθει ποια από τις δύο ομάδες θα είναι η αντίπαλός του στην τελική φάση των play-offs της GBL. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες ολοκλήρωσε την πορεία του στην Ευρωλίγκα, χωρίς όμως να έχει πετύχει τον βασικό στόχο που ήταν η πρόκρισή του στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα εδώ, στην έδρα του, στο T-Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν πολύ μακριά από τον καλό εαυτό του στο χθεσινό τελευταίο παιχνίδι, τον τελικό των τελικών των play-offs, θα λέγε κάποιος, με την Βαλένθια, ιτήθηκε 81-64 και έτσι ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Final Four της διοργάνωσης.

Το Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί 23 με 24 του μήνα, όπως είπαμε εδώ, στο T-Center Athens, με το πρόγραμμα να ανακοινώνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα. Στις 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρπαχτσε και στις 9 το βράδυ η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

για την χθεσινή εμφάνιση και ήττα του Παναθηναϊκού, τον αποκλεισμό του και το ρεπορτάζ, τον απόϊχο της επόμενης ημέρας θα τα πούμε σε λίγο μαζί με τον Μαρίνο που θα είναι εδώ μαζί μας. Για αρχή θα πάμε στα εθνικά πρωταθλήματα, καθώς χθες ολοκληρώθηκε η σειρά των αγώνων μεταξύ του Πανελληνίου και του Χολαργού για τον πρώτο όμιλο της National League 1, εκεί όπου ο Χολαργός νίκησε 71-66 τον Πανελλήνιο, προκρίθηκε στην τελική φάση όπου θα αντιμετωπίσει τον Αμίντα, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στις 16 του μήνα.

Στη National League, δύο πρωταθλητής αναδείχθηκε στον δεύτερο όμιλο, ο Δούκας, ο οποίος επικράτησε 78-57 του Ικάρου Καλυθέας και έκανε το 3-1 στην σειρά των αγώνων.

Ο Δούκας, ο οποίος προβιβάστηκε στη National League 1, στους υπόλοιπους ομίλους οι θέσεις παραμένουν ανοιχτές μετά τα χθεσινά αποτελέσματα στη δεύτερη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο Παναχαϊκή Γαργαλιάνη 73-69. Η σειρά παραμένει στο 2-2. Στον δεύτερο όμιλο, όπως είπαμε, ο Δούκας νίκησε 78-57 τον Ικαροκαλυθέας και αναδείχθηκε πρωταθλητής, παίρνοντας και το εισιτήριο για την National League 1. Στον τρίτο όμιλο, στη δεύτερη αγωνιστική, Άγιοι Ανάργοι ΕΦΑΟ Ζωγράφου 69-58, ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά. Τέταρτος όμιλος, δεύτερη αγωνιστική, Σύλλασε Διψού Αναγέννηση Καρδίτσας 69-64, 2-2 και αυτή η σειρά. Και στον πέμπτο όμιλο, στην τρίτη αγωνιστική, Μεντ Γαλάτιστα 63-65, με την Γαλάτιστα να προηγείται στη σειρά με 3-2.

Αναφέραμε προηγουμένως ότι ο Χολαργός προκρίθηκε στην τελική φάση του πρώτου ομίλου της National League 1 μετά την εκτός έδρας νίκη του επί του Πανελληνίου. Εκεί στην τελική φάση θα αντιμετωπίσει τον Αμίντα, με τη σειρά να ξεκινάει από το 2-0 υπέρ της ομάδας του Ημιτού. Ο πρώτος αγώνας, όπως αναφέραμε, θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 του μήνα στο Άγγελος Ζούπας και η σειρά θα συνεχιστεί με τη δεύτερη αγωνιστική στις 20 Μαΐου

Και από εκεί και πέρα, αν χρειαστούν τρία ακόμα παιχνίδια για να αναδειχθεί ο πρωταθλητής, οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 23 Μαΐου, στις 27 και στις 30 του μήνα.

0: Και μπορεί η τελική στον πρώτο όμιλο της National League 1 να αρχίζουν το Σάββατο και στη National League 2 στον δεύτερο όμιλο να αναδείχθηκε ο πρωταθλητής. Στον τέταρτο όμως και στους υπόλοιπους ομίλους ακόμα όλα είναι ανοιχτά. Εμείς θα μιλήσουμε περισσότερο για το παιχνίδι του Σίλα Εδιψού με την αναγέννηση Καρδίτσας, εκεί όπου ο Σίλας Εδιψού ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2, και την Κυριακή στη Θεσσαλία οι δύο ομάδες θα παίξουν για τον τίτλο πλέον του πρωταθλητή και το εισιτήριο της ανόδου στη National League 1. Καλησπέρα. Εντάξει, έχει λίγο κίνηση έξω.
1: Κίνηση και λίγο βροχή. Έχει ρεπορτάζ, έχει
0: πολλά πράγματα. Άσε τον Παναθηναϊκό, θα τα πούμε μετά. Γιατί νομίζω ότι θα χρειαστεί πολλή ώρα να πούμε πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Για την ώρα, για να μην αφήνουμε και τον καλεσμένο μας να περιμένει, γιατί είναι καθοδόν για την προπόνηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Όντα Παπαντονίου για τον χρόνο που θα μας διαθέσει να μιλήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι, για τη σειρά των τελικών με την αναγέννηση, αλλά και για αυτό που έρχεται, που είναι πλέον ο τελικός των τελικών. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, καλό
2: μεσημέρι. Καλησπέρα από μένα.
1: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Τώρα οδηγείς, αλλά πέρα από το ότι οδηγείς για να πας στην προπόνηση, είσαι και καλός οδηγός.
0: Γιατί τον δίνεις τον άνθρωπο?
1: Όχι, δεν κατάλαβα. Γιατί.
0: Θες να του κόψουν πρόστιμο?
1: Όχι, καλά.
0: Αυτός δεν έχει παρκάρει κάπου.
1: Εγώ αλλιώς θα το πάω. Επειδή οδηγεί τώρα. Είναι όμως και καλός οδηγός για την ομάδα του, γιατί είναι ο πιο εμπειρός παίκτης της.
0: Και ένας εκ των βασικών παίκτων στη χθεσινή.
1: Τα λέμε όλα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ο ρόλος μου αυτός είναι στην ομάδα, γι' αυτό ήρθα να βοηθήσω και με την εμπειρία μου και με την ικανότητά μου. Έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε. Καλός ή κακός φαβορεί λόγω έδρας. Ήταν η Καρδίτσα, αφού κατέκτησε το πλεονέκτημα, το απόλυτο πλεονέκτημα για τους τελικούς. Από εκεί και πέρα, μετά την κακή εμφάνιση που είχαμε στον πρώτο αγώνα, δώσαμε μια καλή απάντηση χτες. Η προσπάθεια ήταν εκεί. Το αποτέλεσμα που θέλαμε το πήραμε. Και την Κυριακή θέλω να πιστεύω θα είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Και θα έχει τεράστιο βαθμό δυσκολίας, αλλά και πάλι θα είναι όπως το θέλουμε. Εύχομαι.
1: Mm-hmm. Πώς ήταν το χθεσινό παιχνίδι αγωνιστικά, δηλαδή έπαιξαν ρόλο οι άμυνες?
2: Όπως το θέλουμε. Εύχομαι.
1: Mm-hmm. Πώς ήταν το χθεσινό παιχνίδι αγωνιστικά, δηλαδή έπαιξαν ρόλο οι άμυνες γενικότερα, πώς ήταν η...

0: και αυτό πολύ έμπειρο παιδί. Το άγχος λίγο της νίκης, αλλά ευτυχώς καταφέραμε στο τέλος να είμαστε αποτελεσματικοί και να πάρουμε μια μεγάλη νίκη απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο.
1: Προφανώς αυτή η νίκη έχει δώσει και το ψυχολογικό αβαντάζ στην ομάδα, με την αντίπαλη, με την αναγέννηση να έχει το αβαντάζ της έδρας. Θεωρητικά λοιπόν περιμένουμε και την Κυριακή ένα πολύ δυνατό μάτς, ούτως ή άλλως από τη στιγμή που η σειρά ισοφαρίστηκε σε 2-2, νομίζω πως κανείς δεν μπορεί να λέει με σιγουριά ποιος μπορεί να έχει το προβάδισμα.
0: Σε αυτή την κατηγορία η έδραση, ειδικά όταν υπάρχει κόσμος, παίζει το ρόλο του, γιατί η αναγέννηση είναι σωματείο πολλών ετών με ποδοσφαιρικό κόσμο, γιατί παίζει τεράστιο ρόλο. Εμείς είμαστε ένα πολύ σοβαρό σωματείο, το οποίο κάνει μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Οι πρόεδροι είναι πρώην παίχτες κιόλας της ομάδας, είναι η ψυχή της ομάδας, τα αδέρφια Ρουμελιώτη, να πενεύουμε και το σπίτι μας, γιατί αυτό είναι το σωστό. Έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια, κάναν τεράστια προσθήκη στη μεταγραφική περίοδο με τον Τάσο τον Σφυρόπουλο. Ήταν αυτό που μας έλειπε. Η δουλειά που γίνεται εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρή, και από τον Γκότζαρο Νικόλα και από τον βοηθό του Ρίγα τον Παπαργυρόπουλο, που υπήρξε αυτός παίκτης της ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι για μας η χτεσινή νίκη για την ομάδα, για το Σίλα Ειδιψού, ήταν η μεγαλύτερη νομίζω στην ιστορία της, και γενικά η συμμετοχή της και η πορεία της φέτος νομίζω είναι πρώτη φορά

0: Η ομάδα για το Σίλα Ειδιψού ήταν μια μεγαλύτερη νομίζω στην ιστορία της. Και γενικά η συμμετοχή της και η πορεία της φέτος νομίζω είναι πρώτη φορά στα χρονικά. Μας έχει αγκαλιάσει και ο κόσμος στην ομάδα που δεν ερχόταν τόσο πολύ στην έδρα μας για φέτος. Οπότε για μας είχε μεγάλη αξία η χτεσινή νίκη. Πέρα ότι σοφαρίσαμε τη σειρά, αλλά και για τους υπόλοιπους λόγους που σας ανέφερα.
1: Νοντά μου, θεωρείς ότι από στιγμή που έχεις πάει στο Σίλα Ειδιψού και βλέπεις την ομάδα που μεγαλώνει, ότι έχει γίνει πλέον μαγαζί γωνία?
0: Μαγαζί γωνία είναι σίγουρα, γιατί όπως ανέφερα πριν, σου είπα ότι αποτελείται από σοβαρούς ανθρώπους που είναι κύριοι σε όλα τους, δεν λείπει τίποτα στην ομάδα. Το μόνο δύσκολο για την ομάδα είναι οι μετακινήσεις, επειδή βρισκόμαστε στο σημείο που είμαστε στη Βόρεια Εύβοια. Κάθε μας ταξίδι περιλαμβάνει πολύ πρωινό ξύπνημα, καράβι και μετά διαδρομή με το πούλμαν. Οπότε το μόνο δύσκολο για όλους είναι οι μετακινήσεις, επιβαρυντικό για τους παίχτες και για τους προέδρους σίγουρα. Αλλά είναι ένα σωματείο με υγεία και ένας παίχτης έρχεται εδώ για να απολαύσει τον μπάσκετ, την ηρεμία, χωρίς να του λείπει τίποτα. Και επειδή σε όλες τις δουλειές και πόσο μάλλον στον αθλητισμό στις μέρες μας το οικονομικό κομμάτι είναι το νούμερο ένα, εδώ πέρα δεν πληρώνεις μία του μηνός, πληρώνεις 28 και είναι προς τιμή των ανθρώπων. Ποτέ δεν μπλέκονται στα πόδια σου, πάντα συμμετέχουν. Κάθε Κυριακή, να ξέρετε τώρα δεν τα λέω αυτά γιατί με ξέρεις χρόνια Μαρίνα.
1: Ναι, όντως.
0: Οι άνθρωποι κάθε Κυριακή, όπου και να παίζουμε, σε όποιο μέρος της Ελλάδας, έρχονται με τις οικογένειές τους και τα τρία αδέρφια με τα παιδιά τους, ό,τι ώρα και να παίζουμε, 12 η ώρα ξεκινάνε και έρχονται για να δουν την ομάδα. Είναι η τρέλα τους, είναι το πάθος τους, είναι η αγάπη τους και εμείς προσπαθούμε με τον τρόπο μας να τα αποδίδουμε.
2: Οι ιδανικότερες συνθήκες ακούγονται, γιατί όλοι όσοι είστε σε ομάδες, αυτό που θέλετε είναι να υπάρχει ηρεμία, υγεία, οικονομική και διοικητική, ούτως ώστε να μπορείτε να είστε συγκεντρωμένοι στο μπάσκετ και να κάνετε αυτό που αγαπάτε.
0: Και το σημαντικό είναι ότι ο προπονητής, επειδή είναι μπασκετικός άνθρωπος, γνωρίζει, έχει καταβάλει πολλά χρόνια πάρα πολύ προσπάθεια να διευρύνει τις γνώσεις του συνέχεια. Και είναι πολύ σημαντικό για παίχτες, για νέα παιδιά, ότι μαθαίνουν σωστά εδώ αρχές του μπάσκετ και τρόπο παιχνιδιού, ομαδικό, όχι ατομικό, πώς να λειτουργεί μια ομάδα. Και είναι και ένας άνθρωπος, ο Λουκάς Νικόλας, ο οποίος σέβεται και τον άνθρωπο και τον παίχτη, αλλά πιο πολύ τον άνθρωπο.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Και επειδή έχω ζήσει πάρα πολλούς προπονητές σε όλα τα επίπεδα, εγώ πλέον σέβομαι πολύ και το ρόλο του προπονητή μπασκετικά, αλλά και το ρόλο του προπονητή σαν άνθρωπο, στο πώς συμπεριφέρεται και στο πώς αντιλαμβάνεται.
1: Ναι, ωραία, τέλεια.
2: Τέλεια, να μην σε κρατάμε.
1: Ναι, γιατί έχεις και προπόνηση, εντάξει.
2: Σε ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ, Νότα μου. Καλή επιτυχία.
0: Να μου φέρετε γούρι.
1: Μακάρι, γιατί δεν σου λέω εννοείται. Στο χέρι σας είναι. Αλλά το βασικότερο είναι ότι κάθε χρόνο η ομάδα αυτή μεγαλώνει και βγάζει μια μπασκετική υγεία. Αυτό είναι το βασικό για μένα. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή το μεγαλύτερο παράσημο είναι αυτό. Προφανώς και τα αποτελέσματα παίζουν τον ρόλο τους, αλλά το μεγαλύτερο παράσημο είναι αυτό. Γιατί ο Σίλας Ειδιψού έχει έρθει για να μείνει και το βλέπεις. Δηλαδή που εξελίσσεται, ακούς ωραία πράγματα.
2: Όταν υπάρχει υγεία, και νομίζω ότι ο Νότας το ξέρει καλύτερα από εμάς αυτό, όταν υπάρχει διοικητική ηρεμία, γιατί καμιά φορά ξέρεις τα αποτελέσματα φέρνουν αναταραχές, οικονομική υγεία και στόχους και υπομονή, όλα γίνονται. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς αυτό, Νότα.
0: Είναι το νούμερο ένα. Αλλά εμένα το σημαντικότερο είναι το κλίμα, σας είπα, που δημιουργείται εδώ πέρα. Το οικογενειακό κλίμα, γιατί είμαι σε μια φάση της ζωής μου που κατ' επιλογή ήρθα στον τόπο της γυναίκας μου για να μείνω. Έχει περάσει ένα άλλο στάδιο η ζωή μου. Αλλά για να συνεχίσω να παίζω σε ένα καλό επίπεδο, η πρώτη κουβέντα που έκανα με τους προέδρους όταν βρεθήκαμε το καλοκαίρι, το οικονομικό ήταν το τελευταίο που ασχοληθήκαμε. Ήθελα να ξέρω το στόχο που θα έχει η ομάδα, το πλάνο, και να έχω κίνητρο.
2: Σωστή.
0: Και η

0: οι απόψεις μας βρισκόντουσαν στην ίδια σελίδα για την ομάδα και ο Σίλας θα μεγαλώσει ό,τι και να γίνει την Κυριακή. Η ομάδα είναι σε πολύ καλό επίπεδο σε όλα της και η πορεία της θα είναι ανωδική. Mm-hmm.
1: Μάλιστα.
2: Τέλεια. Ευχόμαστε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια και υγεία πάρα
1: καλή συνέχεια.
2: Γεια σου. Γεια.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.

0: Δεν θα σου δώσω ακόμα το λόγο για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί είμαι σχεδόν σίγουρη, για να μην πω 100%, ότι έχεις πάρα πολλά να πεις μετά το χθεσινό παιχνίδι. Θα πάμε λίγο στις ειδήσεις. Ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντας ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα. Ο νεαρός παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, θα είναι στην ομάδα μέχρι και το 2030. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα είναι ο αντίπαλος του νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός Μύκονος. Okay, θεωρητικά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει το προβάδισμα, ας μην γελιόμαστε, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η σειρά. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη σειρά.
1: Ποια σειρά?
0: Το Παναθηναϊκός Μύκονος.
1: Τακτικά μιλάς?
0: Όλο.
1: Όλο.
0: Το πώς θα αντιδράσει, ο Παναθηναϊκός μετά τον αποκλεισμό από το Final Four. Δεν ξέρω, ακούγονται, υπάρχει μια γκρίνια γενικότερη. Γκρίνια για την ομάδα, η γκρίνια για την παρουσία της, γκρίνια για τον Αταμάν. Εγώ χρεώνω ένα φάουλ, αλλά θα στο πω σε λίγο το φάουλ, γιατί πριν ανοίξουμε με την κουβέντα για τον Παναθηναϊκό, να πούμε άλλη μια είδηση που υπάρχει από σήμερα.
1: Βλέπεις,
0: από τη σημερινή.
1: Έχω κλείσει το στόμα μου, δεν λέω τίποτα ακόμα.
0: Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι και το ρεπορτάζ τρέχει και ταυτόχρονα, δηλαδή πρέπει να είσαι και
1: alert,
0: σε γρήγορση για το τι μπορεί να προκύψει μέσα στη διάρκεια της ημέρας, ίσως, δεν νομίζω, λες κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τέλος πάντων, στη διάρκεια της ημέρας, ίσως μπορεί και μέσα στις επόμενες ημέρες, έτσι. Λοιπόν, γιατί συνήθως τέτοιες ήττες, μάλλον ο αποκλεισμός, για να είμαι πιο συγκεκριμένη, από τον βασικότερο στόχο, έναν μάλλον, από τους βασικούς στόχους που έχει μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός σε μια χρονιά, μπορεί να φέρει μεγάλες αναταράξεις. Λέγαμε προηγουμένως για διοικητική ηρεμία και πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι καταστάσεις. Έτσι, το crisis management που λένε. Λοιπόν, να πούμε άλλη μια είδηση που μας προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη, γιατί και ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελληνοαμερικανού γκάρ Τάσου Κουκ, ο οποίος αποτελεί και την πρώτη μεταγραφή του Ηρακλή για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Κουκ, ο οποίος την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν ολοκλήρωσε την παρουσία του στο κολεγιακό πρωτάθλημα, όπου αγωνίστηκε με το Κάμπελ. Ο Ελληνοαμερικανός παίκτης, ο οποίος έχει ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας του, κατάγεται από τη Δράμα, όπως γράφει η ανακοίνωση του Ηρακλή. Έπαιξε πρώτα μπάσκετ στο Westerville Central High School και χάρη στις εμφανίσεις του επιλέχθηκε στην κορυφαία ομάδα της πολιτείας του Οχάιο, όπου κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου παίκτη στην Ohio Division 1. Στη συνέχεια επέλεξε το Πανεπιστήμιο του Στέτσον, όπου αγωνίστηκε την αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Συνέχισε την πορεία του στο NCAA και από το 2023 βρέθηκε στο Campbell, το οποίο βρίσκεται στην North Carolina, και εκεί ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο, την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, έχοντας 7,2 πόντους, μέσο όρο 7,2 πόντους, 2 rebound, 1,2 assist κατά μέσο όρο σε 33 παιχνίδια, στα 8 εκ των οποίων ήταν βασικός.

0: Απόψε έχουμε και τον πρώτο αγώνα της σειράς των προημιτελικών των play-offs στην GBL μεταξύ της ΑΕΚ και του Άρης Ανελαρίνα στις 7 το απόγευμα. Νομίζω ότι και εκεί έχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ μετά την απώλεια και από τη δική της πλευρά του τροπαίου του BCL. Πλέον και η Ένωση θα ρίξει όλο το βάρος της ούτως ώστε να προκριθεί στην ημιτελική φάση. Νομίζω ότι συγκριτικά με τους άλλους αγώνες είναι το πιο δυνατό ζευγάρι το ΑΕΚ Άρης.
1: Ναι, είναι δυνατό ζευγάρι όντως.
0: Έτσι.
1: Και είναι και απρόβλητο αυτό που είπες και εσύ σωστά, πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ.
0: Πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ.
1: Ο Άρης έχει μια μεγάλη ευκαιρία σήμερα να επενδύσει πάνω στην απογοήτευση της ΑΕΚ, στην κούρασή της.
0: Ναι, κοίταξε, δεν ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή και ο Άρης περίμενε αρκετά μέχρι να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις της ΑΕΚ στο BCL, αυτή η αγωνιστική αδράνεια ενδεχομένως να έχει επηρεάσει και τον Άρη. Έτσι.
1: Ναι, δεν αποκλείεται. Αξίζει η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού, πάντα παίζει ρόλο αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ ας πούμε έχει ρυθμό. Έχουν περάσει και μέρες από το τελικό. Ο Άρης δεν είχε και φιλικά παιχνίδια, μόνο προπονήσει έκανε.
0: Ναι, και περίμενε και αρκετά. Έτσι.
1: Ναι, περίμενε αρκετά τους, ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένω από άποψη.
0: Θεωρώ ότι τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο είναι ένα ζευγάρι ιδιαίτερα δυνατό και θα δούμε ωραία παιχνίδια. Αυτή τουλάχιστον ναι, είναι η αίσθηση ναι, που έχω όσον αφορά το ζευγάρι.
1: Εγώ είμαι της άποψης γενικά, το πάω λίγο πιο ρεαλιστικά. Τώρα, επειδή δυστυχώς το πρωτάθλημα είναι έτσι, δηλαδή Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, δηλαδή το ίδιο εδώ και χρόνια, που έχει κρατήσει κουραστικό βαρετό. Εγώ για μένα δεν το μπορώ αυτό το πράγμα να παίζουν τελικό ίδιο.
0: Το δίπολο, ναι. Okay. Ναι.
1: Η τρίτη θέση, τώρα για την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, η τρίτη θέση, ξέρεις, λίγο ακούγεται, λέμε ότι είναι το πρωτάθλημά τους, το δικό τους πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Ρεαλιστικά λες ότι είναι έτσι, αλλά τι δίνει κάτι τρομερό. Εμένα δεν μου κάνει αίσθηση τι θα βγει τρίτος ή τέταρτος. Δηλαδή η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει το μειονέκτημα να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Που λέει αυτό θα γίνει, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ με μειονέκτημα έδρας, γιατί θα παίξει με τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ, θα αποκλειστεί, θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Μέχρι τότε ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει και ξυπνήσει κιόλας και να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, λέμε τώρα. Και τι θα γίνει, θα πάρει τη θέση η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ. Και
0: ναι.
1: Εντάξει, το πρεστίζ okay. είναι. Αλλά δεν παίρνεις κάποια κούπα.
0: Mm. Ναι. Δεν ξέρω. Ξέρεις, okay, μπορεί πάντα και δεν το λέω για να το λέω, αλλά έτσι είναι. Θεωρητικά μπορεί να έχουν το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός για την πρόκρισή τους στους τελικούς. Αλλά έχει σημασία η εικόνα που θα παρουσιάσουν.
1: Ποιος, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
0: Βέβαια.
1: Ναι,
0: μιλάμε τώρα, εντάξει, ο Ολυμπιακός τώρα παίζει το δεύτερο παιχνίδι με τον Κολοσσό το Σάββατο, ήδη προηγείται με ένα 0.
1: Διαδικαστικού χαρακτήρα.
0: Ναι, okay, είναι ένα παιχνίδι το οποίο τον διατηρεί σε εγρήγορση εν όψη μάλιστα και του Final Four.
1: Ναι.
0: Την επόμενη χρονιά θα έχουμε εικόνα για το αν μπορεί να σπάσει το δίπολο.
1: Μακάρι να σπάσει, εγώ το εύχομαι για να δούμε κάτι διαφορετικό. Γιατί
0: αν δεν μπορεί να σπάσει, ναι, δεν είναι
1: δύσκολο το κόμμα γιατί την Ευρωλίγκα και την ψαλίδα που έχει ανοίξει.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς επειδή φτιάχνουν το ρόστερ τους, διαμορφώνουν το ρόστερ τους βάσει των, βάσει των διοργανώσεων στις οποίες παίζουν. Θα συμμετέχουν μάλλον ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, δεδομένα στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρεις όμως πώς θα εμφανιστούν και οι υπόλοιπες ομάδες. Τι θα κάνει, ας πούμε, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
1: Θεωρητικά η ΑΕΚ του. Όχι,
0: ακόμα και ο Άρης,
1: ναι,
0: έτσι. Μιλάμε και για τον Άρη.
1: Η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να αυξήσει το μπάτζετ. Ο ΠΑΟΚ επίσης θα το αυξήσει. Ο Άρης θα το αυξήσει.
0: Ναι.
1: Θα αυξήσουμε το μπάτζετ. Το θέμα είναι.
0: Ίσως του χρόνου να δούμε διαφορετικά πράγματα.
1: Από, θα αποτελέσει η είδηση μπαμ μεγατόνων αν στο τελικό πρωταθλήματος δεν είναι ένας εκ των δύο αιωνίων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει πλέον.
0: Ναι.
1: Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Ειλικρινά το λέω.
0: Και για το ότι παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Δηλαδή, θες και λίγο για να τονώσεις το τελικό μπάσκετ. Εντάξει, θα μου πεις τι να κάνει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να πούνε δεν θα παίξουμε και να χάσουμε.
0: Αποκλείς δηλαδή την πιθανότητα έκπληξης.
1: Εγώ το αποκλείω. Ρεαλιστικά να το πούμε, το αποκλείω, ναι. Τι να γίνει, okay. λέει τώρα. Δηλαδή, okay, όταν ο Ολυμπιακός έπεσε στην Α2, ας πούμε.
0: Θεωρητικά αυτό θα συμβεί, έτσι. Βάσει τουλάχιστον τη εικόνα που έχουμε από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα πω από την τελευταία σεζόν, από αυτή που τρέχει τώρα, γιατί το πρωτάθλημα ήταν πολύ ανταγωνιστικό.
1: Ανταγωνιστικό ήταν το πρωτάθλημα.
0: Και δεν τα βρήκανε και πολύ εύκολα ο Ολυμπιακός και η Παναθηναϊκή.
1: Καλά, τώρα ο Ολυμπιακός είναι χωρίς ήττα, ας πούμε, για παράδειγμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είναι και ότι καλύτερο. Δεν λέω ότι. Θέλω να σου πω ότι είναι και οι εκπλήξεις είναι ωραίες. Βοηθάνε τον όνομα.
0: Ναι, βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Χθες ο Ολυμπιακός πήρε τον Κολοσσό. Εντάξει, ο Κολοσσός, μια ομάδα μαχητική, μπράβο και τα λοιπά. Τι κέρδισε
0: τώρα,
1: Ολυμπιακός,
0: δεν μιλάμε τώρα για μια αντίπαλο η οποία το budget δηλαδή της αντιπάλου είναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω ποιο είναι τώρα,
0: αλλά πολύ μικρότερο συγκριτικά με τον Ολυμπιακό.
1: Ο Κολοσσός, μπράβο του, γιατί έφτασε με το πράγμα που έφτασε. Πάει με την κατηγορία, παίζει τα playoff. Μπορεί να παίξει και τον χρόνο Ευρώπη.
0: Ναι. Ο Κολοσσός, για να το πούμε κιόλας, χθες ιτήθηκε 76-117. Έτσι.
1: Το παιχνίδι δεν χρήζει κριτική. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός καλύτερα ήταν χθες. Θα προτιμούσε να είναι πιο ανταγωνιστικό Κολοσσό χθες για να είναι σε εγρήγορση.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός χθες δεν κέρδισε κάτι στην ουσία. Βάσει του παιχνιδιού, έτσι.
0: Εντάξει, κερδίζει εν ώψη Ευρωλίγα για Final Four. Δεν έχει. Το βλέπει το παιχνίδι ως μια πολύ καλή προθέρμανση ή τέλος πάντων για τον Μπαρτζόκα μια ευκαιρία ίσως να δώσει και ανάσα σε βασικούς παίκτες.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Δεν χάνει κάτι.
1: Ούτε κερδίζει
0: όμως. Και αυτό ο Κολοσσός επίσης προσπαθεί ό,τι μπορεί.
1: Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Εγώ πλέον.
0: Μέχρι εκεί που μπορεί.
1: Θεωρώ ότι πλέον πρέπει να αλλάξει πάλι το format.
0: Πόσο πια μείνει κάπου.
1: Όχι, θα σου πω. Το format. Οι δύο πρώτοι να περνάνε την πάση στην επόμενη φάση. Για ποιο λόγο παρακάτω ο Ολυμπιακός θα παίζουν προημιτελικά. Εγώ δεν το καταλαβαίνω το λόγο. Αφού είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Εντάξει, είναι ωραίο γιατί Μύκονος θα παίξει πλέον με τον Παναθηναϊκό. Είναι
0: γιατί
1: γιορτή, είναι πολύ ωραίο.
0: Από μια ομάδα να συνεχίσει.
1: Όχι, οι δυο τους να παίξουν, οι υπόλοιποι να παίξουν κανονικά.
0: Και τι να παίζει από το 3 μέχρι.
1: Να το αυξήσουν. Δεν ξέρω, ξέρεις κάτι. Εγώ το λέω, είναι διαδικαστικό αυτό το πράγμα να παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός προημιτελικά. Δεν κερδίζουν κάτι οι δύο ομάδες.
0: Καλά, αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Τι κερδίζουν.
0: Σου είπα, στο αγωνιστικό μπορεί να κερδίζουν. Δεν μιλάμε για το αποτέλεσμα. Μπορεί να κερδίζουν σε άλλα πράγματα. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι προπονητές. Θα παίξει ο Παναθηναϊκός Μύκονος, έτσι. Λοιπόν, ναι. Από αυτή τη σειρά, Παναθηναϊκός Μύκονος, η μόνη ομάδα που έχει να κερδίσει κάτι είναι η Μύκονος. Γιατί είναι το μπόνους.
0: Και ο Παναθηναϊκός ηρεμία. Σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός να είχε να παίξει, ας πούμε, μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα στην Ευρωλίγκα με τον ΠΑΟΚ, π.χ. ή με τον Άρη, με την ΑΕΚ, οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Κερδίζεις ηρεμία. Θα μου πεις τώρα μιλάμε για επαγγελματίες. Κερδίζεις. Είναι επαγγελματικές ομάδες, είναι επαγγελματίες. Οι παίκτες, τι λες τώρα, κοπέλα μου. Αλλά. Ναι. Ξέρω εγώ.
1: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός, ειδικά όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι μπορεί να κερδίσει από το.
0: Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, μπαίνει και αυτό στα play-off την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και θα έχει πολύ μεγάλη έτσι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστεί τα του Παναθηναϊκού και τα του Ολυμπιακού και τα της Ευρωλίγκα. Ναι. Γενικότερα θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα, γιατί βεβαίως σήμερα είχαμε και τη Media Day του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four. Υπάρχουν και δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα, ο οποίος ρωτήθηκε και για την απουσία του Παναθηναϊκού.
1: Λογικό να ρωτηθεί, δεν υπήρχε προς να μην γίνει τέτοια ερώτηση.
0: Και. Θα τα αναλύσουμε στην
1: βέβαια,
0: πορεία.
1: Αυτό ήταν ένα.
0: Ναι, είναι εντάξει, είναι το τζεράκι που λένε. Εμένα αυτό που έτσι λίγο με ξένησε χθες και θεωρώ ότι ήταν φάουλ για να ξεκινήσουμε την κουβέντα και να τη συνεχίσουμε στην επόμενη ώρα και νομίζω ότι συζητήθηκε πάρα πολύ εκτός φυσικά από την. Από τον αποκλεισμό, από την ήττα, από την εμφάνιση. Οι δηλώσεις του Ελκίνα Ταμάν στο ημίχρονο για τον Σόρτς.
1: Απαράδεκτες.
0: Το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά. Δεν θα χρησιμοποιήσω κανέναν χαρακτηρισμό. Ο καθένας πράττει όπως εκείνος πιστεύει καλύτερα, όπως εκείνος το βλέπει εκείνη την ώρα. Αυτό ισχύει για όλους μας. Το έχουμε συζητήσει νομίζω μαζί και άλλη φορά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί με έναν τρόπο που σε μας είναι λίγο
1: ξενικός.
0: Μη κατανοητός. Α, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Στους παίκτες του, στην ομάδα και στους συνεργάτες του, επειδή τον ξέρουν, τον ζουν σε καθημερινή βάση και ξέρουν την οτροπία του και πώς, πώς αντιδρά, μπορεί να είναι κατανοητός. Σε μας, βάζω τον εαυτό μου και συγγνώμη για τον πρώτο εθνικό πρώτη, δεν είναι κατανοητός. Το γεγονός ότι βγάζεις στη σέντρα, θα το πω πολύ λαϊκά, έναν παίκτη και μάλιστα στην ώρα του αγώνα. Εντάξει, το πιο πιθανό είναι ο Σόρτς ή οποιοδήποτε Σόρτς, γιατί έχει συμβεί και στο παρελθόν με τον Χόλμς και είχε δημιουργηθεί ολόκληρη ιστορία. Έτσι, γιατί παρενέβη η οικογένειά του. Και...
1: είχαμε πολλά σαπουνόπερα.
0: Έτσι, έγινε. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, ο Σόρτς ενδεχομένως την ώρα του αγώνα είχαμε καθίσει να ασχοληθεί τώρα ή να άκουσε ή να πληροφορήθηκε τι είπε ο προπονητής του. Οποιοδήποτε Σόρτς, δεν μιλάμε τώρα μόνο για την περίπτωση Αταμάν Σόρτς, για οποιοδήποτε άλλο προπονητή παίκτη. Το μετά. Που πιθανότατα από κάποιον θα πληροφορηθεί τι έχει υποφεί, είναι πολύ δύσκολο στη διαχείριση, νομίζω, από την πλευρά του παίκτη, γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για μια κριτική, εδώ μιλάμε για δημόσια έκθεση, την οποία μέσα στα αποδυτήρια μπορείς να το κάνεις, γιατί είναι τα αποδυτήρια, είναι κλειστά, δεν ακούει κανένας τίποτα, ακούνε μεταξύ τους. Και ναι, βεβαίως, και θα μπουστάρει στην ομάδα και τον παίκτη. Όταν όμως δημόσια εκτίθεται ένας παίκτης, το ίδιο ισχύει και για τους προπονητές, νομίζω είναι πολύ δύσκολο στη διαχείριση στο μετά.
1: Ναι. Κοίτα, είναι εξαρτάται το παίκτη. Υπάρχουν παίκτες που αυτό τους πεισμόνει.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει, ναι, και το έχουμε πει ότι αυτό παίκτες... ναι, τονώνει με την, όχι την αυτοπεποίθηση, απλά ενεργοποιεί κάποιους, ναι, το μυαλό ορισμένο και μπαίνουν στη διαδικασία να πούνε ότι δεν είναι έτσι. Ναι. Θα δείξω ότι, ναι, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι. Κοίτα, καλύτερα μια απάντηση τέτοια μπορούσε να μας δώσει ένας παίκτης που έχει ζήσει για τέτοιους προπονητές, αλλά... Είναι παίκτες που τους πεισμώνει, παίκτες που θα σου πει στο επόμενο μάτι θα σε εκθέσω, και είναι παίκτες που τους παίρνει και από κάτω και δεν το γουστάρουν αυτό. Σου λέει, μεγάλε, έχεις πρόβλημα με μένα, κατηδίαν εγώ θέλω.
0: Απλά, ναι, μα σου λέω, αυτό σου λέω, ναι, ότι μέσα στα αποδυτήρια φυσικά, ναι, θα γίνει σκληρή κριτική, φυσικά, ναι, πρέπει να γίνεται, ναι, κριτική, ναι. Και να λέγονται ανοιχτά κάποια πράγματα. Όταν όμως αυτό γίνεται δημόσια και σε ένα παιχνίδι που εκείνη την ώρα βλέπουν δεκάδες, χιλιάδες να πω, άνθρωποι,
1: εντάξει, ναι, σίγουρα,
0: και παρακολουθούν, ας πούμε, τον αγώνα και βλέπουν έναν προπονητή να δίνει έτσι παίκτη εν ώρα αγώνα, δεν έχει τελειώσει καν το παιχνίδι, έτσι, για να πεις ότι ακόμα και αν τελείωσε το παιχνίδι, ναι, ασκώ κριτική και λέω αυτό και αυτό και αυτό. Γιατί αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά, ξέρω εγώ.
1: Είναι τώρα, κοίτα, εγώ... σου λέω, Αταμάν έχει μια λογική ότι, ξέρεις κάτι, εγώ, εμένα αυτή η φιλοσοφία μου έτσι έχω πετύχει. Νιώθω ότι, okay, αυτό που κάνει ο Αταμάν, αυτό, αν το ρωτήσω,
0: σεβαστώ,
1: Αταμάν,
0: σεβαστώ,
1: θα του πει ότι εγώ έτσι έχω πετύχει.
0: Ναι, ναι, σεβαστώ, σεβαστώ.
1: Έτσι. Πρόσεξε, δεν σημαίνει όμως ότι είναι σωστό, γιατί δεν κολλάει παντού αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το να λες εχθές ότι δεν θα ξαναπαίξω σότς γιατί παίζουμε με τέσσερις παίκτες και θα βάλω ποτέ τον Διόπουλο. Ναι, βάλω τον Διόπουλο. Είναι ανάγκη να το πεις. Δεν σου λέω.
0: Να το πεις δημόσια.
1: Ναι, αυτό.
0: Εμένα αυτή είναι η ένστασή μου, γιατί από εκεί και πέρα, ναι, σου λέω, μέσα στα αποδυτήρια η ομάδα μπορεί να πει και να υποθεί μεταξύ των παικτών και του προπονητή, ναι, οτιδήποτε.
1: Θα σου πω κάτι. Επειδή έχουν γίνει φέτος πάρα πολλές συζητήσεις στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, άπειρες συζητήσεις. Συζητήσεις επί συζητήσεων με τον προπονητή, μεταξύ τους παίκτες, ο καθένας αυτοκριτική του. Έχουν τέτοιες κουβέντες, με τέτοιο νόημα, τι έχει κάνει όταν μάνε στους παίκτες. Η διαφορά είναι ότι ο Αταμάν είναι σε μια φάση ότι εγώ είμαι εδώ και εσείς εδώ. Δηλαδή δεν είμαστε φίλοι. Η σχέση μας είναι καθαρά προπονητής παίκτης. Υπάρχει αυτό το gap το μεγάλο μεταξύ τους.
0: Όχι, γιατί είναι gap, όχι, σεβαστό.
1: Άκουσα προηγουμένως.
0: Περίμενε, θα τη συνεχίσουμε με την κουβέντα, ναι, μας μετά. Θα βάλω το σήμα. Γιατί, ναι, άκουσα προηγουμένως που έλεγε ο Νότας Παπαντονίου για τον τρόπο με τον οποίο εκείνος, για τα δικά του κριτήρια, ναι, ότι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, για μένα αυτό που προέχει να είναι προπονητής και άνθρωπος και είναι πολύ σημαντικό, και γιατί έχει συνεργαστεί με πολλούς προπονητές. ο προπονητής, υπάρχουν και προπονητές που σου λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις, απλά δεν είμαστε φίλοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, δεν υπάρχει gap για μένα. Ναι. Είναι ο προπονητής εδώ, είναι ο παίκτης εδώ. Αλλά υπάρχει. Ένα αλλά. Λοιπόν, βάζουμε το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερα.

Κλείδω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε 2 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Συνεχίζουμε στο άμεσο replay και συνεχίζουμε και την κουβέντα που κάνουμε για τον Παναθηναϊκό. Αφορμή βεβαίως για να ανοίξουμε ένα μέρος της κουβέντας ήταν οι δηλώσεις που έκανε στο ημίχρονο του αγώνα ο Εργίνα Ταμάν για την παρουσία και την απόδοση του TJ Shorts. Επαναλαμβάνω, προσωπική μου εκτίμηση, φάουλ, εν ώρα αγώνα,

0: απόδοση του TJ Shorts. Επαναλαμβάνω, προσωπική μου εκτίμηση, φάουλ εν ώρα αγώνα, αυτός ο σχολιασμός. Ναι. Σέβομαι την άποψη οποιοδήποτε, σέβομαι. Εδώ που ήμασταν με τον Γιώργο, το Βαλαβάνη την Δευτέρα, έλεγε ότι το προβάδισμα τον είχε η Βαλένθια. 60-40 μάλιστα έδινε ένα ποσοστό. Δεν ξέρω αν ήσουν και εσύ αυτής της άποψης, ότι η Βαλένθια...
1: Για το πέμπτο παιχνίδι.
0: Για το πέμπτο παιχνίδι, λέμε.
1: Εγώ
0: τώρα,
1: είχα πει 70-30 υπέρ της Βαλένθια.
0: Okay. Προφανώς λόγω της έδρας, έτσι, και επειδή γύρισε και, και γύρισε και η σειρά. Ναι, η εικόνα ήταν αυτή που γύρισε και τη σειρά. Τι άλλο μπορούμε να κρατήσουμε από τον χθεσινό αγώνα, γιατί τώρα αυτό πέρασε, το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο μπορεί να μείνει από αυτή τη σειρά. Δεν το συζητάμε, ο Παναθηναϊκός είχε ως στόχο να παίξει στο Final Four, επομένως από τη στιγμή που ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε,
1: ναι,
0: θεωρείται μια μορφή αποτυχίας. Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε στόχο να πάρει το ευρωπαϊκό πρώτα απ' όλα.
0: Εντάξει, σε πρώτη φάση όλοι θέλουν, ναι, να πάνε εντάξει, στο. Να...
1: Δεν το έκρυψε ποτέ ο Παναθηναϊκός αυτό. Ναι. Να σου πω ότι δεν το έκρυψε ποτέ. Αλλά ναι, οκ, okay, να είναι στο Final Four. Εγώ θα κρατήσω μια ατάκα του Ματίας Λεσόρ που χθες το βράδυ. Ότι είμαστε να προετοιμάστε για τέτοιο παιχνίδι. Είπε όλη την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ήταν αιχμή για τον Αταμάν, δεν με απασχολεί. Εγώ θα πω ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε στα δύο πρώτα παιχνίδια να κοροϊδέψει εντός εισαγωγικών τον Πέδρο Μαρτίνεθ με εντακτική και να πάρει τα δύο παιχνίδια. Να τον κοροϊδέψει, να κρύψει, να καμουφλάρει τις ατέλειές του και να κερδίσει η Βαλένθια δύο παιχνίδια. Η Βαλένθια κατάφερε μετά τακτικά να αναπροσαρμοστεί και ο Παναθηναϊκός τρία παιχνίδια copy-paste έκανε τα ίδια λάθη. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τρία παιχνίδια μετά, συμπεριλαμβανομένου τα δύο στο ΆΚΑ, δεν είχε απαντήσεις στα απλά πράγματα που έκανε η Βαλένθια. Η Βαλένθια τι έκανε, heads out, ψευτο heads out στην ουσία πάνω στον Ναν με παγίδες, προσωπική άμυνα, κοιτούσε πως θα χτυπήσει από την περιφέρεια, pick and roll, transition και τέτοια. Δηλαδή απλά πράγματα έκανε η Βαλένθια, έτσι, για να αλλάξει το στάτους της κατάστασης. Ο Παναθηναϊκός όμως κοιμήθηκε, ήταν αδιάβαστος. Και ευθύνη έχουν όλοι. Προπονητής, τεχνικό επιτελείο, παίκτες, όλοι έχουν ευθύνη σε αυτό το κομμάτι.
0: Καλά, όταν σε μια ομάδα όλοι χάνουν, όλοι κερδίζουν.
1: Μα ξέρεις, σύνδεμα, Έλληνα μου, βλέπεις, γράφεις λοιπόν την ήττα του Παναθηναϊκού στο τρίτο παιχνίδι. Την ήττα του Παναθηναϊκού στο τέταρτο παιχνίδι. Την ήττα του Παναθηναϊκού στο πέμπτο παιχνίδι. Και στα τρία ματς, ίδιες αιτίες είναι της ήττας. Ίδιες αιτίες. Pick and roll. Το βασικό του παιχνίδι του Παναθηναϊκού ήταν μπάτε σκύλι, αλέστε. Εμείς θα παίζαμε, θα τους είχαμε ρίξει 20 πόντους. Και το λέω πραγματικά χωρίς υπερβολή. Πήκε ρόλο άμυνα που ήταν άθλια, δεν υπήρχε αυτή. Αμυντικό transition άθλιο, άθλιο. Rebound τίποτα, box out καθόλου. Παίκτες οι οποίοι δεν είχαν κατεύθυνση μπροστά, τι θα κάνουν. Εμένα χτες το παιχνίδι που ήταν ποτέ το match σεζόν, έβλεπα παίκτες που δεν ήξεραν τι να κάνουν, τι πλάνο να ακολουθήσουν. Κατάφεραν να μειώσουν, πώς σου λέγω, την κατάσταση, να μειώσουν την κατάσταση. Και όταν μειώνεις την κατάσταση σε 56-50, με την άμυνά σου, ο Γκραντ έχει βγει λίγο μπροστά, είναι συγκλονιστικός. Ο Τολιόπουλος έχει βγει μπροστά, έχει βοηθήσει, και ο Χέις Ντέβις με κάποια τρίποντα. Εκεί στο 56-50 έχει χάσει 3-4 λεπτά που δεν χάνονται. Αυτό τι είναι αποτέλεσμα.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, επειδή δεν παίζει μόνο μια ομάδα. Ναι. Η Βαλένθια τον πήγε σε αυτό το παιχνίδι. Σ' ακούω προσεκτικά,
1: ναι, συμφωνώ,
0: έτσι αυτά,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: λες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά η αντίπαλος σε οδηγεί σε ένα, ναι, τόσο,
1: ναι, εσύ τι κάνεις
0: κακό αυτό, σε απόδοση παιχνίδι.
1: Τι δούλεψες. Εγώ αυτό σου λέω, εγώ συμφωνώ. Τι δούλεψες για να αλλάξεις. Ο Παναθηναϊκός δεν δούλεψε τίποτα. Είδες εσύ κάτι τακτικά να αλλάξει ο Παναθηναϊκός. Σου είπα, η Βαλένθια τους έβαλε 2-3 πραγματάκια μετά το 2-0. Ο Παναθηναϊκός τι λύσεις είχε να τα αλλάξει. Υποτίθεται ότι έχει καλούς προπονητές. Εγώ δεν διαφωνώ. Μια χαρά και ο Σερέλης και ο Σίμτσακ και όλο το staff.
0: Ναι, δεν διαγράφεται.
1: Έτσι,
0: τώρα,
1: δεν διαγράφονται αυτά.
0: Δεν διαγράφονται αυτά. Και αλλά, σύνταξη, μην είναι τα ισοπεδόν.
1: Αλλά όχι, δεν διαγράφονται. Προφανώς δεν διαγράφονται. Έτσι. Γιατί το ίδιο staff είναι που έφερε τον Παναθηναϊκό στο κορμί
0: του
1: πριν χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν γίνεται να μην δουλέψει κάτι πάντα διαφορετικό. Δηλαδή είναι σαν να βλέπει. Λοιπόν, παιδιά, χάσαμε για αυτούς τους λόγους. θα συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορείς να διαλέξεις κάποιον άλλο τρόπο.
0: Δεν το ξέρω.

0: αυτό. Μπορεί να υπήρχαν και κάποιες συγκεκριμένες λύσεις και απλά να μην βγήκαν. Σου είπα προηγουμένως ότι υπάρχει και μια αντίπαλη ομάδα η οποία οδηγεί
1: ναι.
0: την ομάδα
1: ναι,
0: σε μια απόδοση.
1: Προφανώς. Το θέμα είναι ότι
0: αυτή δεν παίζουν
1: ομάδα,
0: μόνοι τους.
1: Ναι, η Βαλένθια όμως δεν είναι ότι από το τρίτο παιχνίδι μέχρι το πέμπτο έκανε, ακολούσε 2-3 πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν άλλαξε τίποτα άλλο. Τα ίδια πράγματα έκανε. Ο Παναθηναϊκός δεν τα βλέπε. Τρία παιχνίδια δεν έβλεπα μπροστά του ότι είναι 2-3 πράγματα που κάνει η Βαλένθια και τα έχει αλλάξει. Ο Παναθηναϊκός τι έκανε στις προπονήσεις. Δηλαδή μιλούσαν στο βίντεο και τι λέγανε για τα μάξι συνεργάτε του. Αυτό εκείνο το άλλο ξέρω εγώ. Α, ωραία, εντάξει, τι θα κάνουμε στο παρκέ. Εκτός κι αν ας πούμε δεν του εμπνέει πλέον ο Αταμάν στου παίκτε και άλλα του λέει και να κάνουν.
0: Κοίταξε, γενικότερα, ακούω με προσοχή όλα όσα λε. Γενικότερα ήταν μια. Το έχει πει και εσύ πάρα πολλέ φορέ.
1: Ναι.
0: Ήταν μια χρονιά, είναι μια χρονιά γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί, με πολλά up and down που λένε και στο χωριό μου.
1: Ναι, okay.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός είχε στιγμές τις οποίες έλεγες τι ομάδα είναι αυτή, τι χαρακτήρας ναι. είναι αυτός, τι αγωνιστική προσωπικότητα έχουν οι παίκτες, που την έχουν, δεν την έχουν χάσει, επειδή έχασαν ένα παιχνίδι. Έτσι.
1: Τρία σερίε.
0: Εγώ μιλάω τώρα στο συγκεκριμένο.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, αφήνω τα υπόλοιπα. Είναι μια σειρά αγώνων. Σε ένα παιχνίδι θα παίξεις καλά. Την επόμενη μέρα δεν θα παίξεις καλά. Την μεθεπόμενη μπορεί να σου βγουν κάποια άλλα πράγματα. Την άλλη. Δεν είναι ένα παιχνίδι νοκάουτ. Λες 40 λεπτά
1: ναι,
0: μας τελείωσε.
1: Είναι τρία παιχνίδια όμως.
0: Είναι τρία παιχνίδια. Εγώ λοιπόν στέκομαι, ναι. θα σταθώ σε αυτό, στο χθεσινό. Ωραία. Λοιπόν. Θύμισε τον Παναθηναϊκό που ήταν στα down. Mm. Και είχε τέτοια. Δεν ήταν μια ομάδα με σταθερή απόδοση για να πεις ότι τι έγινε. Και δεν ήταν και η πλειονότητα των αγώνων η ομάδα που έδειχνε ότι μπορούσε να διεκδικήσει τον τίτλο, θα πω εγώ. Όχι για την πρόκριση. Ναι. Αλλά να διεκδικήσει τον τίτλο. Ναι. Μπορεί να έφτανε μέχρι τον τελικό. Έτσι. Αλλά η απόδοση μέχρι στιγμής, επειδή είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, έλεγες ναι, δεν θα σταθεροποιηθεί κάποια στιγμή.
1: Όχι.
0: Δεν σταθεροποιήθηκε.
1: Ποτέ.
0: Επομένως, απλά το χθεσινό παιχνίδι ήταν η εικόνα του συνόλου της,
1: ναι,
0: της Ευρωλίγα.
1: Εγώ σου φανώ απόλυτα μάλιστα αυτό. Είναι ο καθρέφτης της φετινής χρονιάς του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Και αυτό ή που θα ενεργοποιήσει
1: ναι.
0: το εγώ των παικτών
1: ναι.
0: που πιστεύω ότι από τη στιγμή που όχι πιστεύω από τη στιγμή που είναι επαγγελματίες σίγουρα θα έχουν ενοχληθεί σίγουρα αρχικά θέλουν στους εαυτούς τους όχι να αποδείξουν, δεν έχουν να αποδείξουν κάτι την αξία του καθενός μέσα σε οποιαδήποτε ομάδα τη γνωρίζουν πρώτα οι ίδιοι και δεν το λέω τώρα για να χαϊδέψω τα αυτιά. Αυτή είναι η ουσία και αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, η αξία είναι δεδομένη όλων των παικτών αυτού του επίπεδου και όχι μόνο. Να είναι παρόντες. Δηλαδή να το δείξουν, όχι να αποδείξουν, να το βγάλουν, αυτή είναι νομίζω η σωστή λέξη, να το βγάλουν μέσα στο γήπεδο. Να βγάλουν την πραγματική τους αξία. Αυτό τους αδικεί. Και αδικεί και την ομάδα. Και την οποιαδήποτε ομάδα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Να μην αδικεί δηλαδή
1: ναι.
0: στην τελική τον αυτό της ως ομάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει παίκτες, και δεν θα μιλήσουμε για συμβόλαια τώρα, δεν είναι οικονομικό το θέμα. Έχει παίκτες με μπασκετική αξία. Ξέρουν 100 καντάρια μπάσκετ. Το θέμα είναι να το βγάλουν μέσα στο γήπεδο.
1: 14 Μαΐου. Λέει η ημερομηνία.
0: Ό,τι τι.
1: Έχουμε φτάσει 14 Μαΐου και ακόμα συζητάμε πότε ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν τελείωσε και η σεζόν. Το ταμείο, τώρα θα πω κάτι πολύ κλισέ, δεν είναι και πρωτότυπο αυτό που θα πω, αλλά το ταμείο γίνεται στο τέλος, Μαρινό. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Ότι το ταμείο γίνεται στο τέλος. Στο τέλος θα βάλεις τα πράγματα στη ζυγαριά και θα δεις που γέρνει.
1: Ναι.
0: Κέρδισα αυτό, έχασα εκείνο. Πώς πήγε η χρονιά, σου είπα. Στο κομμάτι που αφορά Ευρωλίγκα θεωρείται αποτυχία.
1: Ωραία, να το πω λίγο πιο χήμα για το κομμάτι του Παναθηναϊκού.
0: Πρόσεξε αυτό το χήμα τώρα πώς θα το πω.
1: Όχι, το πω λίγο πιο χήμα για να καλάω λίγο πραγματικά, γιατί μπορώ να φουγκράσω κάποια πράγματα. Να λέω.
0: Λοιπόν, εσύ που ζεις στην ομάδα ως ρεπόρτερ, γνωρίζεις σαφώς περισσότερα πράγματα. Λοιπόν,
1: αν λοιπόν ο Ολυμπιακός δεν πάρει το ευρωπαϊκό. Έτσι. Και ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα απέναντι στο Ολυμπιακό, η χρονιά θα είναι πάλι αποτυχημένη.
0: Ναι.
1: Στο τέλος μένει πάντα η τελευταία εντύπωση. Πάντα, συμφωνώ. Άρα για τον Παναθηναϊκό θα είναι η χρονιά αποτυχημένη.
0: Αλλά δεν θα γιατρέψει και τον αποκλεισμό.
1: Η χρονιά θα είναι αποτυχημένη. Γιατί εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Ξέρουν πολύ καλά ότι αν ο π.χ. ο άλλος δεν κατακτήσει το ευρωπαϊκό ή μια ομάδα, η άλλη ομάδα, το αντίπαλο δέος, θα πει ουφ, δεν το πήρε. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Το ξέρουμε, δεν κρυβόμαστε.
0: Θεωρείς ότι ακόμα δηλαδή. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το κύπελο, ναι.
1: Καλά, το κύπελο το
0: πήρε. Ναι, ναι, okay, το πήρε το κύπελο. Το πήρε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αν πάρει και το πρωτάθλημα, θα έχει 2-3.
1: Ναι, αλλά είναι.
0: 3-3. Ναι. Okay.
1: Σου λέω και πάλι. Αν το Final Four γινόταν αλλού. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι εδώ. Και είναι το θέμα. Το Final Four είναι εδώ. Εκεί είναι η όλη ιστορία. Από εκεί ξεκινάει η αποτυχία του Παναθηναϊκού. Ότι είναι εδώ το Final Four. Δεν είναι Αμπουντάμπι, Βαλέθια, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Αυτή είναι η αποτυχία του Παναθηναϊκού. Και σου λέω και πάλι, εγώ μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα ότι αν ο Ολυμπιακός θα το κατακτήσει, μακάρι να το κατακτήσει εννοείται, γιατί θέλουμε το ευρωπαϊκό να
0: έρθει σε μια ελληνική ομάδα.
1: Ξεκάθαρα έτσι είναι αυτά. Και στην τελική ο Ολυμπιακός αξίζει κιόλας. Γιατί το μπάσκετ είναι δίκαιο δάστημα. Ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά πάει μια ευθεία γραμμή και παίζει και πολύ καλά, πολύ ωραίο μπάσκετ. Λοιπόν, αν όμως ο Ολυμπιακός δεν το κατακτήσει και ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα, πάλι θα είναι αποτυχημένη η χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Πάλι, να το πω διαφορετικά, στο δικό μου μυαλό έτσι αποτυχημένη, θα υπάρχει πάντα κάτι που ξέρεις λίγο σου χαλάει το.
0: Δεν πήραμε το ευρωπαϊκό που ήταν μέσα στο.
1: Δεν πήγαμε και δεν πήγαμε και να το ζήσουμε κιόλα. Καταλάβει αυτό το θέμα.
0: Θέλω
1: να σου πω. Οι απόψει ζήσατε. Δηλαδή, αν σου μπορεί να διαφωνήσει μαζί μου, συμφωνήσει, δεν ξέρω.
0: Αυτή καλά, ναι, βέβαια.
1: Απλά το θέμα ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι θα κάνει η επόμενη μέρα.
0: Αυτό, για πάμε τώρα στην επόμενη μέρα. Εντάξει, αρκετά τα αναλύσαμε. Έχουν αναλυθεί από χθες και έχουν γραφτεί και υποθεί πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά στη χθεσινή ημέρα. Τι γίνεται από εδώ και πέρα.
1: Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του Παικτών και του Αταμάν. Δεν βλέπω. Δεν ξέρω αν είχα από δύο ή όχι κτλ. Εγώ θα πω ότι υπάρχει μια. Εκεί που υπήρχε μια απόση, αλφα, τώρα υπάρχει μια μεγαλύτερη απόσταση. Λοιπόν. Εμένα αυτή τη στιγμή, επειδή βλέπω ότι ο Αταμάν, για να τα λέμε όλα, για να τα πω όλα, για να μην. Δεν θέλω να εμφανιστώ μηδενιστής. Ο Αταμάν λοιπόν το 2024 πήρε μια ομάδα από το 0 και βάλει την υπογραφή του στην μεγάλη επιτυχία σε ένα πολύ μεγάλο comeback, έτσι. Από
0: φυσικά.
1: Το 17ο πρώτος. Λοιπόν, τώρα ο Αταμάν, ο ίδιος άνθρωπος, μαζί με τους παίκτες και το Εθνικό Επιτελείο, έχει βάλει την υπογραφή του σε ένα μεγάλο κάζο. Για μένα είναι το μεγαλύτερο, τεράστιο κάζο αυτό που έχει πάθει ο Παναθηναϊκός. Μεγάλο κάζο. Ούτε η λέξη ντροπή θα πω, γιατί η ντροπή είναι πολύ βαριά λέξη. Η ντροπή είναι για άλλα πράγματα εκτός αθλητισμού.
0: Εδώ μιλάμε τώρα για καλοκαίρι.
1: Μιλάμε για μια αποτυχία παταγώδη. Λοιπόν, έχει βάλει την υπογραφή του ο Αταμάν. Εμένα θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη αν ο Αταμάν μέχρι τέλος της χρονιάς στον πάγκο. Το καλοκαίρι εγώ θεωρώ θα φύγει. Δηλαδή ανεξάρτητος τι θα έκανε, αν θα έπαιρνε το ευρωπαϊκό ή όχι, εγώ νομίζω ότι δεν θα έμενε το καλοκαίρι. Έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Θα μου κάνει έκπληξη εμένα να συνεχίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προσπάθησε με πολλούς χίλιους δύο τρόπους να μπορέσει να ξυπνήσει την ομάδα. Βλέπεις ότι η ομάδα δεν. Και βλέπεις ότι η διαχείριση του rotation και όλου του roster φθήρεται. Δηλαδή, ο Αταμάν έχει μια ομάδα με budget 40 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ συμφωνώ αυτό που λες ότι είναι, δεν θα πούμε για τα οικονομικά. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει τρομερή ποιότητα και δεν έχει παρουσιάσει το 1/20 της ποιότητας. Σε αυτό ευθύνεται ο προπονητής προφανώς. Και οι παίκτες εννοείται, γιατί δεν είναι άμερη ευθύνων. Λοιπόν.
0: Είπαμε, σε μια ομάδα όλοι κερδίζουν, όλοι
1: ναι, ναι, συμφωνώ, όλοι ναι, ναι, συμφωνώ, έτσι πάει το πράγμα. Όμως εγώ θεωρώ ότι μέσα στην ημέρα μπορεί να έχουμε τίποτα εξέλιξης. Δηλαδή, αν μου έλεγες ότι θα είναι ο Αταμάν στον πάγκο με τη Μύκονο, θα σου έλεγα δεν ξέρω. Δεν το έχω δεμένο. Γιατί το μάτς είναι, μιλάμε αύριο, έτσι.
0: Αύριο, ναι.
1: Αύριο. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι επειδή το πράγμα πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο, η σχέση βέβαια προς το τέλος της, η σχέση από τα Παναϊκού, δηλαδή δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Απλά είναι το πότε θα οδεύσει, πότε θα μπει το φινάλε. Και σου λέω και πάλι ότι αν ο Παναϊκός θέλει να έχει ελπίδες για το πρωτάθλημα, δεν βλέπω πώς μπορεί να κρατήσει τον Ατάμα. Δηλαδή θα πω ότι καλύτερα να μείνει με το Σερέλι στον πάγκο και να το πάει έτσι μέχρι τέλους. Ρεπορταζιακά αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι. Γιατί
0: αυτό πήγα πολύ, να σε ρωτήσω, αν προκύπτει κάτι
1: προς το παρόν όχι, αλλά ρεπορτάζ. Επειδή μπορεί να γίνονται και πραγματάκια που ακόμα δεν τα έχουμε μάθει.
0: Okay.
1: Εγώ θεωρώ, αίσθησή μου βασικά είναι ότι μέσα στην ημέρα κάτι θα έχουμε. Δεν θα πάρθουν αποφάσεις εν θερμό, έτσι. Αλλά προφανώς αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: προφανώς όπως αυτή τη στιγμή, για να το πούμε έτσι, την απόφαση την πάρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εκείνος θα πει ευχαριστούμε κτλ. Το να πάει να μιλήσει στους παίκτες, δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, άκουσα και αυτό μου λέει, μήπως πάει να μιλήσει στους παίκτες. Τι να τους πει. Έχει από το, όλη τη χρονιά πρέπει να μιλήσει καμία δεκαριά φορές. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι θέλει ριζικές αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Και εγώ σου λέω και πάλι ότι η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντική, πολύ κομβική.
0: Να ρωτήσω το εξής.
1: Ναι.
0: Επειδή έχει περάσει και άλλες αναταράξεις ο Παναθηναϊκός και πολλά είχαν ακουστεί και τότε νομίζω μετά τον αγώνα με τον Ηρακλή. Θύμισε μου, δεν θυμάμαι τώρα. Μετά από κάποια ήττα η οποία ήταν. Δεν υπάρχουν εύκολες ήττες και δεν θα πω δύσκολη ήττα. Θα πω τέλος πάντων σε ένα παιχνίδι που θεωρητικά ο Παναθηναϊκός είχε το προβάδισμα να το πάρει. Γιατί έχω την αίσθηση ότι μπορεί και αυτή η εντός εισαγωγικών λέξη σεισμική δόνηση απλά να περάσει.
1: Να περάσει έτσι στον Τούκου.
0: Στον Τούκου όχι. Να γίνουν οι απαραίτητες τέλος πάντων εξηγήσεις, να δοθούν μάλλον οι απαραίτητες εξηγήσεις, να γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις, ούτως ώστε να κυλήσει ομαλά, γιατί υπάρχει ακόμα ένα στόχος, το πρωτάθλημα. Και δεν ξέρεις, αν σε αυτή την περίπτωση η πιθανότητα λύσης συνεργασίας θα λειτουργήσει θετικά ή αρνητικά.
1: Συνήθως δεν πρέπει κάποιοι να κάτσει μια
0: απόφαση. Συνήθως λειτουργεί θετικά. Ναι. Έτσι. Ναι. Αλλάζει ας πούμε,
1: η ψυχολογία
0: των παικτών και όλα αυτά που γίνονται. Αλλά από την άλλη, ξέρεις, είναι και επειδή έχουν προηγηθεί αναταράξεις και έντονη κριτική και του Αταμάν προς τους παίκτες του
1: και του Δημήτρη και του
0: έχουν υπάρξει αναταράξεις σημαντικές, έτσι, δυνατές αναταράξεις. Μήπως, ρωτάω εσένα, γιατί προσωπικά δεν έχω γνώση, μήπως και αυτή περάσει για να ολοκληρωθεί η χρονιά και να μην ληφθούν αποφάσεις εν θερμό.
1: Κοίτα, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του Δημήτρη Γιαννακόπουλος, γιατί εκείνος θα πάρει την αποφασή. Απλά στο δικό μου μυαλό, ως Μαρίνος, που δεν διοικώ την ομάδα, δεν είμαι αυτός που θα πάρει την αποφασή, θεωρώ ότι αν μείνει ο Αταμάν μέχρι τέλος της χρονιάς, είναι σαν να έρχεται ο Παναθηναϊκός λευκή πετσέτα για το πρωτάθλημα.
0: Όχι πια και εσύ το ισορροπέδος.
1: Εγώ πραγματικά το λέω αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να φουγκραστώ την ομάδα. Δεν βλέπω κάποια
0: πράγματα. Ξέρεις, καμιά φορά, κάποιες φορές αυτές οι ήττες μπορεί και να συσπυρώσουν. Μπορεί και να συσπυρώσουν μια ομάδα. Παιδιά, εδώ τι γίνεται. Να πάμε στο αρχικό που λέγαμε. Να λέγαμε αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι παιδιά, τι γίνεται. Εδώ έχουμε μια διαδρομή όλοι μας. Αυτό μας αξίζει. Όχι. Η απάντηση είναι νομίζω αρνητική.
1: Δεν μπορείς, ξέρεις κάτι. Θα σου πω κάτι όμως. Ο Παναθηναϊκός πέρασε φέτος από 1,000 κύματα. Από ήττες σε ήττες, απώλειες, ούξου μουξου, όλα αυτά. Λοιπόν, τι γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Στήριξη. Υπήρχε κριτική από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, πολύ ορθά και καλά έκανε. Αυτοκριτική από τους παίκτες, συζητήσεις επί συζητήσεων, ώρες επί ώρων. Θυμάμαι μετά την ήττα από τον Κολοσσό και πριν το κύπελο που είχαν κάτσει με πόσες ώρες από την ήττα και συζητούσαν μεταξύ τους οι παίκτες και ο Αταμάν. Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν βγει και προς τα έξω κιόλας και δεν ξέρω πότε θα βγουν αυτά προς τα έξω. λοιπόν, τι έχουν υποθεί εννοώ, έτσι, μην ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στήριξη. Όταν βλέπεις κάτι δεν αλλάζει, κάτι πρέπει να πάρεις μια απόφαση.
0: Αυτό, να πάρεις μια απόφαση, αλλά να την πάρεις σε μέσο της χρονιάς.
1: Έχει γίνει, δεν γίνεται διαφορετικά μου. Γι' αυτό σου λέω και εγώ ότι αυτή τη στιγμή να μείνει ο Αταμάν είναι λευκή πετσέτα για μένα. Εγώ το λέω, μπορεί να ακούγεται πολύ χύμα, πολύ λαϊκό όλο αυτό που λέω, αλλά αφού κράζοντας την όλη κατάσταση, δεν βλέπω πώς μπορεί ο Αταμάν να βοηθήσει πλέον την ομάδα. Και σου λέω και πάλι, οι παίκτες δεν είναι αμύριοι ευθυνών. Οι παίκτες ευθύνονται. Δεν είναι εικόνα ομάδας αυτή.
0: Να το πούμε άλλη μία.
1: Το πάρκε που έδειξε.
0: Η ομάδα που κερδίζει, η ομάδα.
1: Ορίστε.
0: Η ομάδα, να το πούμε λέω άλλη μία. Η ομάδα, ναι, που κερδίζει, η ομάδα, ναι, που χάνει.
1: Ναι.
0: Μία είναι η ομάδα. Όλοι έχουν ευθύνη. Ο καθένας έχει το μερίδιό του. Άλλος μπορεί να έχει μεγαλύτερο. Άλλος μπορεί να έχει μικρότερο.
1: Ναι.
0: Άλλος μπορεί να έχει ίσο μερίδιο με κάποιον άλλον.
1: Ναι, ξέρεις κάτι όμως.
0: Όταν είναι μία ομάδα με ρόλους, ναι, με συγκεκριμένο, ναι, πλάνο, με στόχους, με ναι, ο καθένας.
1: Όλοι πού είναι το πλάνο. Εγώ δεν βλέπω κάτι. Δεν είδα κάτι στη σειρά. Και από την άλλη, οι παίκτες δεν είναι του 5, είναι του 8, να σου πω, ή του 9.
0: Ναι.
1: Μαθηματικά, να σου πω. Άρα λοιπόν, αυτό που έχουν αποδείξει στο παρκέ δεν είναι η πραγματική του, ο πραγματικό του σε αυτό.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Έτσι, άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση.
0: Το είπαμε.
1: Για ποιο λόγο αδικούν σε αυτού του.
0: Το είπαμε αυτό.

0: σου είπα και πάλι, ευθύνονται όλοι, και οι παίκτες και ο προπονητής. Γι' αυτό λέω ότι σήμερα, όχι αύριο, σήμερα πρέπει να πάρθουν δραστικές αποφάσεις. Δεν υπάρχει.
1: Τέλος πάντων, ο τελευταίος λόγος ανήκει στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Εκείνος γνωρίζει τι θα γίνει από εδώ και στο εξής.
0: Απλά λέω ότι ψημίζει, δεν έχω κάτι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα οι μεγάλες ομάδες είναι συνηθισμένες, και όχι μόνο οι μεγάλες ομάδες, όλες οι ομάδες είναι συνηθισμένες. Αν είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός χθες, άλλη κουβέντα θα κάναμε τώρα, μην το συζητάμε.
0: Μα δεν ξέρω πώς να πάνε αυτά.
1: Ναι, ναι. Ναι, έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Η αποστολή επιστρέφει.
0: Εντάξει, επέστρεψε. Okay. Σαν έχει προπόνηση σήμερα, φαντάζομαι. Προπόνηση.
1: Εντάξει, δεν ξέρω χαλάρωμα.
0: Τι θα κάνει τώρα σήμερα, η αλήθεια είναι, δεν το γνωρίζω.
1: Okay.
0: Αλλά το τι θα κάνει προπονητικά και τα λοιπά είναι το λιγότερο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι. Το θέμα είναι ότι και ο κόσμος πραγματικά του Παναθηναϊκού κάνει sold out διαρκείας, γεμίζει το γήπεδο και όλα αυτά. Και εγώ είδα τελικά ότι πιο πολύ ενέργεια και ένταση και ο κόσμος του Παναθηναϊκού παρά οι παίκτες στους αγώνες. Και στα εντός και στα εκτός έδρας.
1: Και με αυτό το κλείνουμε.
0: Εντάξει, το κλείνουμε αυτό, αλλά τα update θα υπάρχουν.
1: Τα update τώρα στη διάρκεια της ημέρας για σένα το ρεπορτάζ. Τρέχει προφανώς και για όλους τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Άρχισε σβέλη. Λοιπόν, κάνουμε διακοπή. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα είναι παρόν στο Final Four, στον ημιτελικό της 22ης Μαΐου, θα αντιμετωπίσει στις 6 το απόγευμα την Φενέρμπαχτσε, στις 9 το βράδυ. Ο δεύτερος ημιτελικός την ίδια μέρα, Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για πες τώρα που πέρασε, να την πάμε τώρα την κουβέντα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια. Τώρα που πέρασε η Βαλένθια και η Ρεάλ, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα είναι χωρίς τον Ταβάρες.
0: Και το Λεν. Επίσης λένε.
1: Και το Λεν. Ναι.
0: Μόνο ο Γκάλουμπα θα είναι ο ψηλός.
1: Η Βαλένθια, λες, το πάει μέχρι τέρμα.
0: Εγώ τη βλέπω
1: αφού πέρασε το Παναθηναϊκό.
0: Τι λέω για τελικό τη Βαλένθια. Βέβαια, ξέρεις, μεταξύ του ομάδες Ρεάλ, επειδή η Ρεάλ ξέρει καλά τη Βαλένθια.
1: Καλά, τώρα αυτές είναι δύο ομάδες.
0: Πιο ψημένη η Ρεάλ, εννοείται αυτό. Από τη Βαλένθια. Και επειδή μεταξύ του ισπανικές ομάδες γνωρίζονται καλά, δηλαδή η Ρεάλ μπορεί να έχει αντίδοτο για τη Βαλένθια. Εννοείται. Αλλά εγώ τη βλέπω τη Βαλένθια, εδώ που έχει πάει το πράγμα, το πιστεύει. Μπορεί να πάει τελικό και να το πάρει κιόλα. Δεν το αποκλείω.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εγώ βλέπω να. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα την περάσει τη Φενέρ. Με ένα δύσκολο το παιχνίδι, θα την περάσει όμως τη Φενέρ. Και να παίξει με τη Βαλένθια τελικό. Ρεάλ Βαλένθια. Η Βαλένθια, δηλαδή, είναι μια ομάδα που βλέπεις ότι γενικά σου λέει: εγώ μπορώ να τους κερδίσω όλους. Έχει τέτοια αυτοπεποίθηση, τρομερή αυτοπεποίθηση και καλά κάνει.
1: Τώρα πια ναι. Ακόμα μεγαλύτερη.
0: Και μην ξέρουμε ότι έχει κερδίσει στο ΑΚΑΤ τρεις φορές φέτος. Δηλαδή το ξέρει το γήπεδο. Έχει κερδίσει και τον Ολυμπιακό άλλες δύο φορές. Επίσης.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, ευχή μας προφανώς εννοείται είναι να καταξήσει ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό, γιατί είναι καλό να υπάρχει μια ακόμα ελληνική επιτυχία στο μπάσκετ της χώρας. Ο Ολυμπιακός παίζει, είπαμε, την Παρασκευή με τη Μύκονο.
1: Αύριο.
0: Αύριο βασικά, 7 η ώρα. Την Κυριακή παίζει εκτός έδρας. Και μετά την Παρασκευή θα παραδοθεί και το γήπεδο στην Ευρωλίγκα. Έτσι, γιατί.
1: Ναι, ομάδα, για το Final Four.
0: Κρύονται γενικά σιγά-σιγά αλλαγές. Mm-hmm. Χωροταξικά κλπ.
1: Μάλιστα. Ωραία, διακοπή να ακούσουμε το σήμα και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Να δούμε και τις δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας νωρίτερα στη Media Day της ομάδας. Σύναψη βεβαίως του Final Four της Ευρωλίγκα.

Επιστρέφουμε και πάμε στο τελευταίο, όχι μισάωρο, πια 20 λεπτά μας έχουν απομείνει για να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Πάμε στον Ολυμπιακό, όπως είπαμε και προηγουμένως, σήμερα πραγματοποιήθηκε η Media Day των Ερυθρολεύκων εν όψη του Final Four της Ευρωλίγκα. Από την επόμενη εβδομάδα βεβαίως οι δηλώσεις θα είναι πολύ περισσότερες, έτσι Μαρίνο, γιατί θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου, θα έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Σε πρώτη φάση έχουμε τις δηλώσεις αρχικά από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος ρωτήθηκε για το αν θα παίξει κάποια ρόλο το γεγονός ότι θα παίξει η ομάδα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου της, τον Παναθηναϊκό, χωρίς όμως την παρουσία αυτού. Νομίζω δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε, να δίνουμε με τη Φενέρμπαχτσε. Ένα μάτς που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος, είναι πονηρή. Εμείς εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.

0: Στην αρχική του τοποθέτηση ο κοτς του Ολυμπιακού μίλησε για την παρουσία της ομάδας στο Final Four και αυτή την χρονιά. Αναμφίβολα λέει είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλο τον οργανισμό και για τους προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό, ότι θα είναι παρόν στην διοργάνωση, έτσι, στο Final Four της διοργάνωσης. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας, το ότι καταφέραμε να είμαστε παρόντες. Οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας, για την ομάδα, μας βάζει κάποια πίεση. Πρέπει να πω την αλήθεια, όπως όλοι θα έλεγαν ότι αν ο Ολυμπιακός δεν προκρινόταν στο Final Four, θα ήταν αποτυχία. Ήταν αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Μαρίνα, για την περίπτωση του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα εδώ θα ήθελα να κάνω μια κουβέντα σε κάτι.
0: Για πες.
1: Να μου πεις και τη γνώμη σου.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός θεωρείς ότι τώρα έχει μεγαλύτερο άγχος?
0: Γιατί να έχει άγχος?
1: Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός στο...
0: Και λοιπόν?
1: Ξέρεις, εγώ
0: θα... Με ρώτησες ναι, την άποψή μου. Εκτιμώ όχι. Γιατί δεν έχει μεγάλο, το άγχος είναι το ίδιο. Παίζεις μέσα στη χώρα σου. Οπότε το άγχος, η πίεση θα λέω εγώ, όχι άγχος, είναι η ίδια με αυτή που θα ήταν ακόμα και αν έπαιζες με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, θα σου πω κάτι.
0: Δηλαδή και καλά, επειδή παίζει τώρα μέσα στο ΟΑΚΑ.
1: Αλλά παίζει στο Παναθηναϊκό, επειδή δεν είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four.
0: Και λοιπόν, γιατί να έχει μεγαλύτερο άγχος? Από ποια άποψη να έχει?
1: Από την άποψη ότι, ξέρεις, το λέμε και καλά, ας πούμε, ότι αν ήταν ο Παναθηναϊκός στο Final Four, σκέψου τώρα,
0: Ναι, το κίνητρο θα ήταν μεγαλύτερο.
1: Στο ΆΚΑ, άρα ο Παναθηναϊκός είναι στο ΆΚΑ, φαβορεί κτλ. Τώρα από Παναθηναϊκός δεν υπάρχει.
0: Όχι. Εκτιμώ πως η πίεση είναι ίδια. Είτε με, είτε χωρίς τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό. Ο στόχος, το είπε προηγουμένως και το διαβάσαμε προηγουμένως και από τις δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα, ότι αν ο Ολυμπιακός δεν περνούσε στο Final Four, πολλοί θα τη χαρακτήριζαν ως αποτυχημένη χρονιά. Έτσι, θα ήταν μια αποτυχία της ομάδας, όχι αποτυχημένη χρονιά, μετά σε όλα όλα, θα ήταν μια αποτυχία.
1: Ναι, προφανώς ήταν αποτυχία.
0: Λοιπόν, άρα το ζητούμενο, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Καταλαβαίνω και το ερώτημα που τέθηκε στον Γιώργο Μπαρτζόκα, γιατί όταν μια ομάδα έχει συνεχείς συμμετοχές σε τελικούς, τελική φάση μιας διοργάνωσης, αυτό ισχύει και για τις εθνικές ομάδες, έτσι. Εάν μια χρονιά δεν περάσει, το θεωρείται από κάποιους.
1: Από μένα
0: όχι, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αλλά ποιος ασχολείται τώρα. Θεωρείται αποτυχία. Ναι. Δεν είναι και αποτυχία. Δεν έχεις υπογράψει κανένα συμβόλαιο ότι εγώ κάθε χρόνο θα είμαι εκεί. Το χτίζω μια ομάδα και φτιάχνω μια ομάδα γιατί θέλω να πετύχω αυτόν τον στόχο, το καταλαβαίνω. Το να πεις ότι στο τέλος δεν τον πέτυχα, είναι αποτυχία. Αλλά... από εκεί και πέρα, αν υπάρχει το σκεπτικό ότι επειδή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, οποιαδήποτε άλλη ομάδα είναι κάθε χρόνο στην τελική φάση μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, επιβάλλεται του χρόνου, την επόμενη χρονιά, να είναι εκεί, και αν δεν είναι αποτυχία, εμένα δεν με
1: αρέσει. Εντάξει, όχι, αυτό είναι λάθος. Απλά ο Ολυμπιακός είχε καλό μάθει τον κόσμο ότι εξής κάθε χρόνο πάει Final Four.
0: Και το ίδιο ισχύει πόσες φορές το έχουμε πει και για τις εθνικές ομάδες.
1: Είναι δεδομένο πλέον, καταλαβαίνω αυτό το θέμα.
0: Μα δεν είναι δεδομένο.
1: Ο κόσμος σου λέει ότι το έχει δεδομένο.
0: Ο κόσμος το ξέρει, ο κόσμος έχει απαιτήσει. Ποιος δεν θα περάσουμε από την.
1: Με τέτοιο Ρώσσα δεν πάει στην αποτυχία.
0: Πρόσεξε, ο κόσμος από τη στιγμή που θα γίνει η πρώτη μεταγραφή, η χειρή, ή τέλος πάντων η πιο δαπανηρή ή οτιδήποτε. Πάμε για να πάρουμε τον τίτλο της Ευρωλίγκα ή του BCL ή το πρωτάθλημα ή το οποιοδήποτε. Με το που θα δει δηλαδή τα πρώτα 5, 2, 3, 1 ονόματα και είναι αυτά που λένε η χειρά, πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν πάει όμως έτσι. Και το ξέρουμε όλοι αυτοί. Νομίζω και ο κόσμος το ξέρει.
1: Ναι, απλά ξέρεις και πολλές φορές οι ομάδες και οι παίκτες επηρεάζονται από τα social media, από το τι λέει ο κόσμος. υπάρχει γενικά αυτό.
0: Εντάξει.
1: Επηρεάζονται πολύ. Δηλαδή το βλέπεις ότι υπάρχει αυτός ο επηρεασμός. Και το τι θα κάνει και ο αντίπαλος επίσης.
0: Ναι.
1: Είναι, σου λέω και πάλι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Η μία ομάδα εξαρτάται από την άλλη. Ενώ επηρεάζει η πορεία του ενός του άλλου. Δηλαδή υπάρχει αυτό το αλένδετο.
0: Εντάξει, ο ανταγωνισμός είναι αυτό, το κίνητρο. Okay, από εκεί και πέρα όμως, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο άγχος ή πίεση στον Ολυμπιακό. Αν υπάρχει, θα υπάρχει μόνο και μόνο γιατί φτάσαμε αυτό που λέμε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Φτάσαμε μέχρι και το Final Four. Το πάμε.
1: Δηλαδή να σου πω κάτι. Πες ας πούμε επιχείρημα στο Abu Dhabi, ο Ολυμπιακός που ήταν σε καλύτερη μοίρα αγωνιστικά σχέση με τον Παναθηναϊκό, λέω πάντα, γιατί και ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα τραυματισμών, δεν το πήρε και υπήρχε γκρίνια μετά, πάλι αποτυχία.
0: Εντάξει, γκρίνια θα υπάρχει.
1: Αν το πάρει όμως φέτος ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, θα ξεχαστούν όλα τα οι προηγούμενες χρονιές. Θα σβήσουν όσοι.
0: Αυτό ισχύει σε κάθε φορά.
1: Από τον κόσμο θα ξεχάσουν εγώ.
0: Αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Δηλαδή, μία νίκη, ξέρεις πολύ καλύτερα ότι το καλύτερο γιατρικό για οποιαδήποτε ομάδα, αυτό αφορά νομίζω όλες τις ομάδες, σε όλα τα αθλήματα, η νίκη είναι το καλύτερο φάρμακο. Η κατάκτηση. Τώρα αυτό είναι για να γίνεται καζούρα μεταξύ των φιλάθλων των ομάδων. Εντάξει.
1: Όμως ότι αυτό είναι που ζουν οι ομάδες. Αφού οι ομάδες επηρεάζονται, εγώ αυτό λέω. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, για να επανέλθω και ούτως ή άλλως έχω απαντήσει στην ερώτηση που μου έκανες. Εκτιμώ πως όχι. Δεν θα έχει μεγαλύτερο. Δεν θα νιώθει μεγαλύτερο άγχος ή πίεση. Ναι. Κάτι με πίεση, κάποια ερώτηση με πίεση σχετική έγινε και στο Γιώργο Μπαρτζόκα όσον αφορά όμως τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, η οποία είναι η πρωταθλήτρια, είναι η κάτοχος του τίτλου και βεβαίως έρχεται στο Final Four για να διατηρήσει τον τίτλο της. Έτσι. Εκεί πιθανότατα η πίεση να είναι πολύ μεγαλύτερη για τις δύο ομάδες. Τη Φενέρ, γιατί σου λέει έχω πάρει τον τίτλο, θέλω να τον διατηρήσω, του Ολυμπιακού γιατί το να περάσεις στο τελικό και να σου δίνει τη δυνατότητα αρχικά να διεκδικήσεις τον τίτλο.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Η μόνη ομάδα που δεν έχει άγχος είναι η Βαλένθια, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, εδώ που έχει φτάσει είναι σαν να το έχει πάρει η Βαλένθια. Δεν έχει άγχος. Έχει το ότι είναι η μεγάλη μας ευκαιρία εδώ πέρα, αλλά
0: αυτό,
1: δεν
0: ναι.
1: έχει. Εγώ θέλω να έχει λιγότερο άγχος η Βαλένθια σε σχέση με όλες τις άλλες ομάδες. Δηλαδή, και να μην πάρει την τέταρτη να βγει. Τέταρτη, δεν υπάρχει μικρός τελικός.
0: Πιθανότατα.
1: Εγώ νομίζω. Μπήκε η Ρεάλ είναι λίγο σε μια διακατάσταση. Μεγαλύτερο άγχος από και τις τέσσερις ομάδες, όχι ο Ολυμπιακός και η Φενέρ.
0: Επειδή είναι ο Ολυμπιακός γιατί παίζει στην Ελλάδα.
1: Φενέρ γιατί έχει το τέτοιο.
0: Και η Φενέρ γιατί.
1: Η Ρεάλ
0: έχει...
1: όχι τόσο πολύ νομίζω, γιατί δεν την πολύ περιμέναμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Να φτάσει μέχρι το φινάλε με τη χρονιά που έκανε. Αλλά η Βαλένθια, εγώ νομίζω ότι δεν έχει καθόλου άγχος. Δηλαδή είναι η ομάδα
0: που
1: ίσως αυτό τη βοηθήσει κιόλας στη Βαλένθια.
0: Ναι. Πολύ πιθανό.
1: Δεν περίμενα τη Βαλένθια, ομολογώ. Ότι τη Βαλένθια, μπράβο της, δεν την περίμενα να διαχειριστεί το άγχος της. Γιατί είχε άγχος η Βαλένθια εκεί που έφτασε. Σου λέει, κέρδισε μια φορά στο ΆΚΑ. Κέρδισε μια φορά στο ΆΚΑ. Εχτες είχε κατάφερε να διαχειριστεί το άγχος. Γιατί έδειξε ότι είχε σημάδια άγχους. Αλλά το διαχείρισκε.
0: Ναι.
1: Αυτό μου λέει κάτι για την ομάδα αυτή. Ότι σου λέει... Δεν έχουμε, δεν μας ούτε ο κόσμος να λένε αου, τι κάνετε κτλ. Τίποτα.
0: Mm.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε πάνω το χέρι και μπορεί να τη βγει σε καλό τη Βαλένθια αυτό. Μπορεί και όχι, εντάξει. Αλλά η Βαλένθια σου λέω και πάλι ό,τι και να κάνει, επιτυχημένη είναι. Δεδομένα επιτυχημένη.
0: Περίμενε κάποιο στην αρχή τη χρονιά ότι θα είναι στο Final Four. Νομίζω πω όχι.
1: Πρώτη φορά.
0: Νομίζω πω όχι. Δεν περίμενε κανεί.
1: Νομίζω
0: πω δεν το περίμενε κανεί. Λοιπόν, επανέρχομαι για την απάντηση που έδωσε ο Κότς Μπαρτζόκας σχετικά. Να την επαναλάβουμε με την ερώτηση, γιατί στο μεταξύ χαθήκαμε. Για την πίεση που μπορεί να υπάρχει από τη στιγμή που η ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε, η οποία είναι και η πρωταθλήτρια του τίτλου. Όχι καθόλου. Νομίζω ότι όποιο ξέρει την ψυχοσύνθεση των παικτών του Ολυμπιακού ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση στον Ολυμπιακό είναι δεδομένη, αλλά και σε αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και αφού λοιπόν είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως μια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς. Γιατί για να κερδίσεις την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις χαρακτήρα.

0: Λοιπόν, τώρα κάτι είπες για τα social media και κατά πόσο ναι. επηρεάζονται από αυτά που γράφονται. Mm. Υπάρχει μια σχετική ερώτηση. σχετική με τα social media και η ερώτηση μάλλον είχε σχέση με το κατά πόσον θα μιλήσουν μεταξύ τους στην ομάδα για να μην δώσουν καμία σημασία σε ό,τι θα γραφτεί και θα ακουστεί αυτές τις ημέρες. Λέει, όχι, δεν υπάρχει τέτοιου είδους προετοιμασία. Εγώ μίλησα στους παίκτες γιατί υπάρχουν τα αγωνιστικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και υπάρχουν και 2-3. Πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση στο ξενοδοχείο με τις ομάδες, πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση με τα μίντια, πόσο δεν μας επηρεάζει τι γράφεται δεξιά και αριστερά και όλα αυτά που είναι σημαντικά για ένα Final Four. Το 90% είναι αγωνιστικό, αλλά υπάρχει και αυτό το 10% που πάντα είναι σημαντικό. Για το γεγονός ότι από χθες το βράδυ υπάρχει μια τάση ανόδου ως προς τους φιλάθλους που θέλουν, του Ολυμπιακού που θέλουν να παρακολουθήσουν το Final Four, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αποδειχθεί τώρα, γιατί τώρα είναι και στην Αθήνα, είναι εύκολο. Έχει αποδειχθεί ότι σε πόλεις σαν το Κάουνας, σαν το Βελιγράδι, που ήταν η μαζικότητα, που ήταν τέτοια μαζικότητα στον κόσμο που δεν υπήρχε. Τέτοια μαζικότητα στον κόσμο που δεν υπήρχε. Στο Αμπουντάμπι, αλλά και πιο παλιά στο Παρίσι, στο Τελαβίβ, ο Ολυμπιακός παντού κουβαλάει αυτό το μέγεθος και ο κόσμος του είναι εκεί και πρέπει να παίξει για αυτόν. Ερωτηθείς, και με αυτό κλείνουμε, για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four, δεν έχει καμία σχέση με μας, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι και ποιος δεν είναι, ενδιαφέρει προφανώς όλους αυτούς που κάνουν ο ένας πλάκα στον άλλον, στα social media όπως θα δείτε κι εσείς. Εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέρμπαχτσε θα παίζαμε και με αυτήν θα παίξουμε. Το ποιος θα είναι μετά είναι κάτι τελείως δευτερεύον, γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί για να παίξουμε. Οπότε δεν μας νοιάζει καθόλου τι γίνεται και αυτό το πράγμα.
1: Πολύ σωστή
0: του, έτσι είναι. Όχι, είναι λογικό. Σου λέει τώρα εμείς παίζουμε με τον...
1: Με τη
0: Φενέρ.
1: Αυτή είναι η αντίπαλος.
0: Γιατί θα πρέπει να μας απασχολεί το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι εκεί ή έχει αποκλειστεί.
1: Λογικό είναι αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι λογικό. Ναι.

Είπαμε λοιπόν να αφήνουμε τον Ολυμπιακό και την Media Day, επανερχόμαστε στην GBL και στο απόψινό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη Σαν Έλ Αρίνα, τον πρώτο αγώνα στη σειρά των play-offs της προημιτελικής φάσης. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την εξάδα των ξένων που θα παίξει στον σημερινό αγώνα. Εκτός θα μείνει ο Κουσμίνσκας, αντίθετα εντός είναι η Γκρέι, Μπάρτλεϊ, Μπράουν, Φιζέλ, Νάναλι και Λεκαβίτσιος.

Ο Άρης από την πλευρά του θα παραταχθεί έχοντας κανονικά στην σύνθεσή του στην αποστολή τον Τζέικ Φόρεστερ, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε στην μέση, σε δηλώσεις που έκανε ο Ντανίλο Άντζουσιτς εν ώψη της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Είπε ότι είναι μια πολύ δυνατή σειρά και αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να τα δώσουμε όλα στο πρώτο παιχνίδι και να αφήσουμε τα πάντα μέσα στο παρκέ.

Αυτό βεβαίως που απασχολεί τον Άρη ήταν αυτό που συζητούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, Μαρίνο, το γεγονός ότι η ομάδα ήταν αδρανής για αρκετό διάστημα, περιμένοντας την ΑΕΚ να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο BCL. Με τον συνεργάτη του Ιγκόρ Μίλιτσιτς να λέει χαρακτηριστικά ότι έχουν περάσει σχεδόν 3 εβδομάδες από τον τελευταίο επίσημο αγώνα μας, οπότε αυτή η περίοδος της προετοιμασίας ήταν σημαντική για μας. Προσπαθήσαμε να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να μείνουμε συγκεντρωμένοι, να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να προετοιμαστούμε για τα play-offs τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Η ΑΕΚ είναι μια πολύ έμπειρη και ποιοτική ομάδα και τη σεβόμαστε πολύ. Για μας το κλειδί είναι να παραμείνουμε ενωμένοι, να ακολουθήσουμε τις αρχές μας και να αγωνιστούμε με σωστή νοοτροπία για 40 λεπτά. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι και η ΑΕΚ μετά την απώλεια του τίτλου στο BCL, με τον Dragan Sakota να δηλώνει ότι τελείωσε μια διοργάνωση, τώρα ξεκινάει μια άλλη. Είχαμε μερικές ημέρες στη διάθεσή μας για να επανέλθει η ομάδα και σωματικά και πνευματικά. Όλοι ξέρουν ότι τα play-offs του πρωταθλήματος έχουν μεγάλη σημασία. Θα παλέψουμε για να κρατήσουμε τουλάχιστον τη θέση που καταλάβαμε στην κανονική περίοδο και να διεκδικήσουμε κατόπιν ό,τι μας αναλογεί.

0: Τρία λεπτά απομένουν, να δείξει το ρολόι 4. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να δώσουμε τη σκυτάλη, την μπάλα, όπως θέλετε. Πείτε το στον Παντελή Διαμαντόπουλο. Εδώ είναι το ταξίδι, ακολουθεί από τις 4 μέχρι τις 5 και στη συνέχεια έρχεται ο Νίκος Μπουρλάκης με τις πορτοκαλί αναμνήσεις. Από εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα.
1: Γεια σας.

Είναι Γενάρης του 95 και ο Απόλλωνας Πατρών θέλει να κάνει μια αλλαγή. Θέλει να πατήσει καλύτερα, να κοιτάξει ψηλότερα, να αισθανθεί ασφάλεια. Έτσι, επιλέγει στο ρόστερ του για τη Reggie Jordan τον Andrew Gage. Το πιο γνωστό, το πιο καυτό, το πιο διάσημο Αυστραλιανό χέρι. Έναν τύπο που πυροβολεί ασταμάτητα. Έναν άνθρωπο που η Οκεανία παραδέχεται, που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα μπορούσε να τον κρατήσει στα πολύ πολύ λεπτά μπασκετικά της σύνορα. Όμως το κατάφερε. Μια καριέρα, μια ζωή, ένα σωρός στόχοι. Αυτή είναι η ιστορία του καγκουρό με το γλυκό σουτ.

Γεια σας, είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και ακούτε το «Εδώ είναι το ταξίδι», το πρώτο podcast της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο οποίο κάθε εβδομάδα σας διηγούμε και μια ξεχωριστή μπασκετική ιστορία. Ένα εγχείρημα που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να ταξιδέψουμε στο χρόνο, να γυρίσουμε πολύ ή και λίγο πίσω. Κάθε επεισόδιο και πολλές αναμνήσεις, περιπέτειες μιας ομάδας ή ενός παίκτη. Εγώ απλά είμαι η φωνή. Οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί για τους οποίους θα σας μιλώ. Μπορεί όποιος θέλει να στείλει ένα mail στο gunner1999@hotmail.com ή να στείλει μήνυμα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Παντελάρας10, και η ιστορία του ίδιου ή της ομάδας του θα αποκτήσουν ζωή και θα μείνουν για πάντα εδώ ως γλυκές αναμνήσεις. Δεν έχει σημασία η κατηγορία, δεν έχει σημασία η εποχή. Όλα είναι μπάσκετ. Ειδικά το ελληνικό μπάσκετ είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Τρομερά γεγονότα. Χαρές, λύπες, δόξες, απογοητεύσεις.

Γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου του 1965. Ο Αυστραλός υπήρξε ένας από τους πιο σεσημασμένους σκόρερ σε παγκόσμιο επίπεδο και συνάμα ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, το οποίο πέρασε από το ελληνικό πρωτάθλημα στα χρόνια της ακμής του. Δεύτερος καλύτερος σκόρερ όλων των εποχών σε Ολυμπιακούς αγώνες και τρίτος σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Αναρρύθμιτη εγχώρη τίτλοι σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Εμείς είχαμε τον Γκάλι, οι Βραζιλιάνοι τον Όσκαρ Σμιτ, για τον οποίο ακούσατε σε προηγούμενο επεισόδιο. Οι Boomers διέθεταν έναν σπάνιο σούπερ σκόρερ στο πρόσωπο του Γκέις. Ενός τύπου που ελάχιστες φορές και μόνο πρόσκαιρα ξεμύτησε από την απομακρυσμένη πατρίδα του και άφησε τους αγαπημένους του Melbourne Tigers. Ήταν ο ηγέτης τους επί δύο γεμάτες δεκαετίες. Οι δικοί του φίλοι, τα άλλα παιδάκια δηλαδή, ήταν οι περισσότεροι συνομήλικοι πιτσιρικάδες με τους οποίους συνευρέθη μετά στα παρκέ, συμπαίκτες και σε επαγγελματικό επίπεδο. Φιλίες, παρέα με ισοτονικά ποτά των αγώνων και με ήχο αποκλειστικά και μόνο το μπίστιγμα της μπάλας στα ξύλινα δάπεδα.

για να βρει συγγενείς του που να μην έχει σχέση με το μπάσκετ, πρέπει να ψάξεις πολύ πολύ βαθιά και σε μακρινά σόγια. Βλέπετε, ο Άντριου μεγάλωσε κυριολεκτικά σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Το σπίτι του είχε τη διεύθυνση με το Albert Park Basketball Stadium την ίδια. Γιατί απλούστατα βρισκόταν σε αυτό. Κολλητά στην παλιά έδρα των Tigers, στην πίσω πλευρά σε σχέση με την κύρια είσοδο. Τυπικά ήταν τα γραφεία του Γενικού Διευθυντή της τοπικής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης στην επαρχία της Βικτόρια. Ναι, αλλά αυτός, μεταξύ άλλων πολλών που πέρασαν, ήταν ο μπαμπάς, ο Lindsay Gaze, ο οποίος σιγά μην πήγαινε να μείνει σε άλλο σπίτι. Ο γιος του έβγαινε από τη μία πόρτα και διάλεγε μία από τις 9 που είχαν οι εισάριθμες σάλες σε αυτό το μπασκετικό σύμπλεγμα, για να παίξει το αγαπημένο του άθλημα, για να προπονηθεί με τις ώρες το σουτ που τον έκανε άλλωστε γνωστό όχι μόνο σε όλη την Αυστραλία, αλλά σε όλη την μπασκετική οικουμένη. Ο Lindsay Gaze γεννήθηκε το 1936 και μέχρι σήμερα δεν αποτελεί γνώριμη φιγούρα στους Αυστραλούς ως γενικός διευθυντής μιας τοπικής ομοσπονδίας ή ως ένας παράγοντας του αθλήματος, αλλά και ως παίκτης και ως προπονητής. Επί 35 συναπτά χρόνια ήταν στον πάγκο των Melbourne Tigers. Νωρίτερα, γνήσιο τέκνο και πιστός ακόλουθος του Αυστραλιανού μπάσκετ σε εθνικό επίπεδο. Παιδί της Αδελαΐδας, σχετικά κοντά στη Μελβούρνη, βρήκε όμως στην τελευταία την μπασκετική του Ιθάκη.

προφορισμός των γονιών στην δεκαετία του 40 έφερε αυτή τη μετακόμιση στη δεύτερη πληθέστερη πόλη της Αυστραλίας και έτσι ο Λίντσεϊ τότε αποτέλεσε εξέχως μέλλον των Boomers, ακόμα και ως παίκτης. Για την ακρίβεια, από το 60 ως το 84 ήταν παρόν με φανέλα ή σακάκι σε κάθε συμμετοχή της εθνικής του, σε Ολυμπιακά ή Προολυμπιακά τουρνά. Πείτε μου τώρα αν ο τύπος είναι εξέχον μέλος ή δεν είναι. Σημαδιακό έτος το 84. Σημαδιακότατο για την οικογένεια Γκέιζ. Είναι το έτος που ο 19χρονος πλέον Άντριου παίζει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες υπό την τεχνική καθοδήγηση του μπαμπά του. Και κυρίως είναι το έτος έναρξης της ανάλογης συνεργασίας τους στους Tigers. Ο Άντριου Γκέιζ έμεινε για 21 σεζόν παραλίγους μήνες αφοσιωμένος στον πατέρα του. Μαζί σημάδεψαν την ιστορία του συλλόγου της Μελβούρνης. Ο shooting guard με τους χίλιους και έναν τρόπους να βάζει την μπάλα στο καλάθι στέφθηκε πρωταθλητής το 93 και το 97. Ψηφίστηκε 7 φορές MVP της Λίγκας. Τερμάτισε 14 φορές πρώτος σκόρερ. Πάντα υπό των οδηγιών του μπαμπά. Μαζί αποχώρησαν το 2005, έχοντας πια το ρεκόρ μακροβιότερης συνεργασίας πατέρα γιου σε οποιοδήποτε άθλημα παγκοσμίως. Μαζί επέστρεψαν αργότερα για να ηγηθούν διοικητικά. Μαζί έχουν υπογράψει ακόμη και βιβλίο παρεούλα, το Winning Basketball, το 1992. Σε μια οικογένεια που απλά ενδεικτικά θα σας πω ότι ο θείος του Άντριου, ο Τόνι, ήταν ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Γυναικών στην Αυστραλία. Ο ξάδερφος του Μάρκ, επίσης διεθνής με τους άνδρες, και η ξαδέρφη του, η Κέιτ, είναι μία από τις καλύτερες μπασκετμπολίστριες της χώρας. Ο Λίντσεϊ και ο Άντριου, κακά τα ψέματα, αποτέλεσαν παράδειγμα επιτυχίας και διάρκειας.

Ως γνωστόν, τη δεκαετία του 90, το ελληνικό πρωτάθλημα προσέλκυε βαρβάτα ονόματα από κάθε γωνιά του κόσμου, ακόμα και από το NBA. Το 1995, λοιπόν, οι δύο αιώνοι έφταναν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να συγκρουστούν σε Final Four, αυτή τη φορά σε Σαραγώσα. Ο Walter Berry έπαιζε στον Ηρακλή. Ακόμα και ο Ουραγός Δάφνη είχε τον τρελό Derek Τσίβιους, για τον οποίο είχε ακούσει σε παλαιότερο επεισόδιο, ο οποίος Τσίβιους έβαζε την μπάλα στο καλάθι όπως γούσταρε. Σε αυτό το πλαίσιο ήρθε και ο Γκέι στα μέρη μας, και ειδικά στην Πάτρα. Σε εποχή πρόμποσμαν, έτσι, και δεν υπήρχαν κοινοτικοί και οι μετακινήσεις των ξένων παικτών ήταν περιορισμένες. Από τη χώρα του, πρώτη φορά, είχε φύγει σε επαγγελματικό επίπεδο το 1991 για χάρη της Ούντινε. Ουραγός τότε στην Α2 της Ιταλίας. Ακριβώς την ίδια χρονιά που ξεκινούσε την καριέρα του και ένας πολύ πολύ γνωστός σας και απίστευτα τρελός, ο Τζιαμάρκο Ποτσέκο. Ναι, τελευταία τερμάτισε η Ούντινε, παρότι ο δίμετρος πρωταγωνιστής μας από την Αυστραλία είχε μέσο όρο 30 πόντους. Το Μάρτιο του 1994 έκλεισε τη regular season στο NBA με τους Bullets, όπως ονομάζονταν τότε οι Nin Wizards. Στα χαμηλά πατώματα της Ανατολής ήταν η Washington, έτσι λίγο πολύ χαμηλά έμεινε και ο Γκέις με 3,1 πόντους σε 7 ολιγόλεπτες συμμετοχές. 10 μήνες μετά λοιπόν εμφανίστηκε στην περιβόλα αντικαθιστώντας τον Reggie Jordan και διατηρώντας τον Απόλλωνα στην Α1. 26,5 πόντι μέσο όρο, 4,1 rebound, 2,5 assist στις 16 φορές που φόρεσε τα μελανόλευκα.

Το αγαπημένο του 10 το φορούσε ο Αργύρης Παπαπέτρου. Με το 6 λοιπόν στην πλάτη, μας συστήθηκε. Έβαλε 17 πόντους την πρώτη του συμμετοχή σε μια ήττα από τη φοβερή ομάδα τότε του ΠΑΟΚ με Πρέλεβιτς, Κόρφα, Σάβιτς, Ρετζιά. Συνέχισε ρίχνοντας 34 στη νίκη επί της ΑΕΚ. Έβαλε 42 πόντους στον Άρη. Έγινε ταιριαστός απίστευτα με τον νεκρομανίας ομογενή Γεράσιμο Τζάκη. Μαζί με το μετέπειτα τεχνικό του συλλόγου, την προπονητή μπάσκετ, τον Νίκο Βετούλα. Μαζί με τον Γιάννη Μολφέτα, τον Πλάτωνα Χωτοκουρίδη. Ο Απόλλωνας είχε πλέον σοβαρότατη περιφέρεια, αλλά είχε και πολύ καλό ψηλό, τον Τζον Πολ Σάσκι. Πέρασε ο καιρός και ακούσαμε τον Γκέις να λέει ώστε αυτό είναι το αληθινό μπάσκετ στο NBA. Το είπε με μεγάλη χαρά όταν έφυγε για τέταρτη φορά από την αγαπημένη του Αυστραλία. Και δεν ήταν Ευρώπη, ήταν NBA. Και δεν ήταν οι Bullets αυτή τη φορά. Ήταν οι πρωταγωνιστές Σαν Αντώνιο Σπέρς. Κοντά στα 34 πια, 1999, είχε γκριζάρει κιόλας. Ήλπιζε να βρει ρόλο στο rotation του Γκρεκ Πόποβιτς. Για πρώτη φορά όμως στην καριέρα του, άντε να βάλω μέσα και αυτά τα λιγοστά ματσάκια στην Ουάσιγκτον που έπαιζε δεν έπαιζε, είχε βρεθεί στο τέλος της χρονιάς σε μια ομάδα στην οποία είχε μείνει απλώς θεατής. Αλλά και σε τι ομάδα. Το Σαν Αντώνιο έφτασε στον πρώτο τίτλο της ιστορίας του. Χάρης κυρίως στους δίδυμους πύργους του, τον Τιμ Ντάνκαν που τότε ξεκινούσε και τον μεγάλο ναύαρχο, τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον που ήταν στην τελική ευθεία της δικής του καριέρας.

Τα σφυρούνια βέβαια είχαν Μάριο Έλλη, είχαν Σον Έλιοτ και άμα ο Πόποβιτς χρειαζόταν οπωσδήποτε μακρινό σουτ για να ξεκολλήσει η ομάδα, έβαζε τον Steve Kerr, ο οποίος συνέχιζε το σερί τίτλων του μετά το δεύτερο 3-peat με τους Bulls. Μέσα σε όλα εκείνη η σεζόν ήταν και ψηλο express λόγω του lockout στο NBA. Όλα και όλα 50 παιχνίδια έδωσαν οι ομάδες στην κανονική περίοδο, οπότε δεν υπήρχε πολύ χρόνο για δοκιμές και πειράματα. Ούτε 60 λεπτά δεν περίσεψαν όλη τη σεζόν για τον Άντριο και κανένα λεπτό στα playoff. Αλλά ακόμα και έτσι έχει να το λέει και να περηφανεύεται ότι το δαχτυλίδι το φόρεσε.

Τις είχε τις επιτυχίες του πάντως, να ξέρετε, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και σε ατομικό επίπεδο. Πρώτη φορά, δεν το είπαμε αυτό, είχε βρεθεί εκεί 1988 για το Seton Hall, το Πανεπιστήμιο του Νίκου Γκάλι, NCAA. Οι εμφανίσεις του βλέπετε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το ίδιο έτος που σας ανέφερα πιο πάνω, προσέλκυσαν τον ενδιαφέρον αρκετών κολεγίων. Και να σκεφτείτε ότι οριακά μπορούσε να δηλωθεί λόγω ηλικίας στο κολεγιακό πρωτάθλημα για μία σεζόν. Ο τύπος είχε βάλει 28 πόντους σε νίκη επί της Ισπανίας στον επιφάνιο. Είχε βάλει 27 στη Γιουγκοσλαβία του Ντράζεν και των άλλων παικταράδων στον ημιτελικό του τουρνουά. Και 17 πόντους στην ήττα των Αυστραλών στο μικρό τελικό από τους Αμερικανούς. Τον είδαν λοιπόν. Τον είδαν και τα πανεπιστήμια τον πλεύρισαν. Κέρδισε την επιλογή το Seton Hall. Και μαζί το Πανεπιστήμιο του New Jersey πήρε και τον Gaze και μετά πήρε και την παρουσία στο Final Four για πρώτη φορά. Ήταν σούπερ ο Άντριου στον θριαμβευτικό ημιτελικό. Έβαλε 20 πόντους απέναντι στο Duke, αλλά ήταν άφαντος στην ήττα με έναν πόντο και μετά από παράταση στον τελικό με το Michigan του Glenn Rice.

Δεν ήταν αθλητικός, αλλά έδειξε ακόμα ότι και ανάμεσα στα Αμερικανάκια που πήδαγαν στο Θεό, το χάρισμά του στο να βάζει την μπάλα στο καλάθι ήταν σπάνιο. Κάπως έτσι έγινε ο πρώτος Αυστραλός μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε στην Ευρώπη. Θρύλος για τα μουντο μπάσκετ και τους Ολυμπιακούς αγώνες. Κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών, όπως θεωρείται ακόμη και σήμερα, στη δική του πατρίδα. Στη δική μας χώρα δεν στέριωσε. Και ο λόγος δεν ήταν μοναχά ότι δεν μπορούσε να μείνει μακριά από τη Μελβούρνη. Βλέπετε, μιλώντας σε Αυστραλιανές εφημερίδες, όταν τελείωσε η θητεία του στον Απόλλωνα, έκανε και δηλώσεις περίεργες. Ανέφερε ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα υπήρχαν στημένα παιχνίδια. Οι δηλώσεις του έκαναν αίσθηση, εννοείται, χωρίς να αποδειχθεί κατόπιν έρευνας κάτι σχετικό. Η ελληνική πόρτα είχε κλείσει ερμητικά και οριστικά για τον Γκέις, ο οποίος είχε φτάσει στην Πάτρα, γνωρίζοντας κάμποσες φράσεις και φυσικά τις φοβερές βρισιές της γλώσσας μας, από τι άλλο, από την παρέα που έκανε και τη συναναστροφή που είχε με παιδιά Ελλήνων μεταναστών στη Μελβούρνη.

Πάντως, τη μεγαλύτερη ελληνική οργή, και δικαιολογημένα θα πω εγώ, την προκάλεσε το 2016, όταν ήταν σχολιαστή σε τηλεοπτικό κανάλι της Αυστραλίας, στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Όταν ήρθε η σειρά της Φίερομ να μπει στο στάδιο του Ρίο Ντετζανέιρο, ο Γκέις έκανε σκοπιανό το Μεγαλέξανδρο. Μεγαλύτερος αρχαίος Ολυμπιονίκης ήταν ο Φίλιππος ο Δεύτερος, πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βρήκε να σχολιάσει κατά την παρέλαση των Σκοπιανών. Έγινε αντικείμενο κραξίματος στα social media, ακόμα και διάβημα έκανε η πρεσβεία μας στην Αυστραλία και προφανώς ο τύπος ζήτησε συγγνώμη για την γάφα του. Μετά την αποχώρησή του από τα παρκέ, έχει υπάρξει σταθερός σχολιαστής σε αγώνες μπάσκετ. Ήταν προπονητής την τριετία 2016-2019 σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ και συγγραφέας φυσικά βιβλίων. Έβγαλε ομώνυμο παπούτσι και πούλησε τρελά. Έγινε πρέσβης σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Παρέμεινε στην Αυστραλιανή επικαιρότητα συμμετέχοντας σε reality και show τύπου Dancing with the Stars. Celebrity με δύο λόγια, ο γίγαντας. Celebrity και το ευχαριστιόταν και αυτός και οι συμπατριώτες του.

Βέβαια, είναι ο σκόρερ που βγαίνει μία φορά σε 5, 6, 7 γενιές, καλαθομηχανή. Δεύτερος καλύτερος όλων των εποχών σε Ολυμπιακά τουρνουά μετά τον Όσκαρ Σμιτ. Τρίτος σε παγκόσμια πρωταθλήματα μετά τον Βραζιλιάνο και τον Λουίς Σκόλα. Το 2000, σε πάτρια εδάφη του, στο Σίδνεϊ, ήταν ο σημειοφόρος των Αυστραλών αθλητών και ο πρώτος σκόρερ σε εκείνους τους Ολυμπιακούς αγώνες με 19,9 πόντους. Ακολουθούμενος μάλιστα από τον συμπατριώτη του, τον Σέι Χιλ, τον μπόμπερ της Νία Ρίστ, την προηγούμενη από εκείνους τους Ολυμπιακούς αγώνες διετία. Φυσικά ο Γκέις εννοείται είναι ο κορυφαίος στα κοιτάπια της Αυστραλιανής Λίγκας του NBL, έχοντας καταγράψει σεζόν με 44,1 πόντους. Να σημειωθεί πως όποιος βγαίνει MVP στο NBL λαμβάνει κάθε χρόνο το Andrew Gaze Trophy. Ο Αυστραλός παίκτης της χρονιάς το Gaze Medal. Βραβείο έχει γίνει δηλαδή. Ο ίδιος είναι μέλος του τάγματος της Αυστραλίας και θα ήθελε, όπως έχει πει, να τον υποδηθεί στον κινηματογράφο ο Ρίτσαρντ Γκιρ ή ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Λόγω γκρίζας κόμης προφανώς, η οποία όμως μετά από τόσα χρόνια έχει γίνει πια κατασπρή.

shining light. I'll shine bright.

sur une embarcation sommaire. Xenos ici, Xenos là-bas. Ψάχνει για πατρίδα. Τώρα θα σας πω την ιστορία του Οδυσσέα. Sirène, chantez. Yeah.